Got issues. Oh my God.

θέλεις όλα και τα θέλεις τώρα. Ράδιο Πρωινή 93,7. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες τώρα στο ραδιόφωνο σου.

0: Θα απαντήσει κανείς.
1: Ορίστε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Ό,τι μπορείτε.
1: Ορίστε.
0: Παίρνω από Καβάλα.
1: Απ' την Καβάλα. Γιώργο, εσύ είσαι.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να πνάρθουμε εκεί στο Λιβάδι. Είναι καλός ο δρόμος?
2: Άσφαλτος.
0: Στροφές?
2: Πολλές.
0: Έχετε κάποιον γνωστό εκεί να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να κλείσουμε κάνα δωμάτιο?
2: Τα Λιβάδια επάνω.
0: Ε, πού, από κάτω κύριε?
3: Θυμάσαι που καθόμαστε και σπάγαμε καρύδια. Και το σφυρί σου ξέφυγε και μου χτυπά. Μην το λες ηλία, μην το λες παιδί του.
0: Χιονίζει?
2: Όχι.
0: Θα χιονίσει?
2: Ναι.
4: Όλοι οι φίλοι μου πήραν ποδήλατο και εγώ ζηλεύω πολύ.
2: Έχω δικό μου τηλέφωνο, έχω από πάνω, δεν έχω από τα Λιβάδια.
0: Το δικό μου το θέλετε?
2: Να το κάνω τι έχω.
0: Την Καβάλα έχετε έρθει κύριε Στάθη?
2: Πολλές φορές.
0: Γιατί?
2: Έχω και αδερφή πατρεμένη εκεί απάνω στον Ποτιακό.

0: Ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
1: Και καλή χρονιά.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Που καβάλα παίρνουμε.
0: Καβάλα.
2: Το τυρί μπουλιώνει μες στο στόμα σου και σε λιγώνει. Ιερό σουβλάκι, καλοψημένο σαν κανάκι.
1: Χιονοδρομικό δεν έχει?
0: Δεν ξέρω.
1: Χιόνι δεν έχει?
0: Δεν ξέρω.
1: Η ταβέρνα τι έχει?
0: Φαγητό μόνο.
2: Να

0: τσακ τσαλάκ.
1: Καλά καλά.
2: Εω, χιονίζει.
0: Καλή δεν είναι, που να πάω.
1: Όχι.
0: Καλή τραβάν, καλή τσακ τσαλάκ.
1: Αιτά, σαβαγατά.
2: Αουάιο.
1: Τι θα την γίνει.
2: Ε, τι επέλω.
1: Ε.
2: Αουάι. Πάει και το πεσέ να πάω.
1: Αιτά, τι έπαμε.

δρόμος ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ,

δρόμος ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ,

θέλεις όλα και τα θέλεις τώρα. Ράδιο Πρωινή 93,7. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες τώρα στο ραδιόφωνο σου.

δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι της προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο. Διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά.

0: για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
6: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
7: Εγώ το φρόντισα.
6: Τι έκανες δηλαδή?
7: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
6: Ακούγεται καλό.
7: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
6: Παθητικό κτίριο, ε.
7: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης
7: έκδοση αδειών, μελέτες,
6: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
7: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
6: έκδοση πιστοποιητικών.
7: Partners ESCO.
6: Δαγκλή 24, Καβάλα.
7: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
8: Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας υλοποιεί σεμινάρια για την εκμάθηση της γραφής και ανάγνωσης των τυφλών, το οπτικό σύστημα Braille.
9: Τα μαθήματα υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
8: Και η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται για την ειδική αγωγή. Πληροφορίες, τηλέφωνο 2510-232303.
9: Κάθε Πέμπτη στη Δράμα, στο τηλέφωνο 25210-57393.
10: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 7.
11: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
12: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
11: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
13: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βελιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
14: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
15: 1 κιλό παράδοση, 2 κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε 2 γλυκά σημεία, με τιμές προσφορά στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
16: Ραδιόφωνα, ακούς πολλά. Σε ένα όμως, όσα σε ενδιαφέρουν πραγματικά.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του 2026, ακούτε την πρωινή. Εδώ και αρκετή ώρα έχει ξεκινήσει η καινούργια μέρα, ο καιρός είναι θαυμάσιος, είναι ανοιξιάτικος και κατητής παραπάνω, εμείς δεν είμαστε καλά. Ειδικά για την πόλη της Καβάλας η χθεσινή μέρα ήταν πολύ δύσκολη, ίδια όπως φαίνεται και για τον ίδιο λόγο θα είναι και η σημερινή. Κάποιες φορές, ευτυχώς λίγες φορές, ένα και μόνο γεγονός είναι αρκετό να επηρεάσει μια ολόκληρη πόλη, να επηρεάσει μια ολόκληρη Καβάλα, να προβληματίσει, να προκαλέσει και απορίες και στεναχώρια και θλίψη. Σήμερα το μεσημέρι στη Νέα Πέραμο θα γίνει η κηδεία του 44χρονου αστυνομικού, ο οποίος πέθανε χθες. Τα ξημερώματα χθες το πρωί, σαν να μην έφτανε αυτό το περιστατικό, το απόγευμα της Τρίτης είχαμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο στην παραλιακή Εγνατία. Έτσι, υπό αυτές τις ιδιαίτερες και δυσάρεστες συνθήκες, αναγκαζόμαστε να πούμε την καινούργια μας καλημέρα, την καλημέρα για την καινούργια μέρα. Η ζωή συνεχίζεται, κοιτάμε μπροστά, βάζουμε επόμενους στόχους, είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες προσπάθειες. Την ώρα της εκπομπής, χθες το πρωί, πληροφορηθήκαμε τα δυσάρεστα νέα. Να, μέχρι να τα επιβεβαιώσουμε, μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα, μήπως είναι κάποιο αστείο, μήπως, αλλά τελικά οι πληροφορίες στις περισσότερες των περιπτώσεων επιβεβαιώνονται. Καλημέρα, καλή Τετάρτη, 6 Μαΐου. Αυτή την ώρα η κίνηση είναι ζωηρούτσικη για τις 7 το πρωί. Αυτή την ώρα θα ρίσκει και επηρεάστηκαν άπαντες ή οι περισσότεροι εν πάση περιπτώσει και ξεκίνησαν σήμερα και αυτή την ώρα νωρίτερα από ό,τι συνήθως το πρόγραμμά τους. Καλημέρα στην πόλη, καλημέρα στον υπόλοιπο νομό. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, πολλούς προβληματισμούς, απορίες, ερωτήσεις, απαντήσεις. Είναι δύσκολη η ζωή, αλλά είναι και ωραία ταυτόχρονα. Εχθές στην επικαιρότητα, μαζί με τα δυσάρεστα του αστυνομικού δελτίου, αρκετές ανακοινώσεις για το νοσοκομείο, όπου τα πράγματα στο νοσοκομείο της Καβάλας είναι τουλάχιστον μπλεγμένα. Εχθές το πρωί εξέδωσε ανακοίνωση για το τι γίνεται στο νοσοκομείο, πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νομαρχιακή Επιτροπή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίς το απόγευμα εξέδωσε ανακοίνωση για το τι συμβαίνει στο νοσοκομείο, ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας. Στο κείμενό του αξίζει να διαβαστεί. Είναι όπως πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις και αόριστο. Και το απόγευμα αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση για το τι συμβαίνει στο νοσοκομείο η Νομαρχιακή Επιτροπή Καβάλας του ΠΑΣΟΚ. Στο νοσοκομείο υπάρχει ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε πριν από 1-2 χρόνια στα επίγοντα περιστατικά, με τις κακές σχέσεις που ξαφνικά αναπτύχθηκαν ανάμεσα σε γιατρούς και νοσηλευτές, νοσηλευτές και γιατρούς, και από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα, αστυνομίες, μηνύσεις, συλλήψεις, δικαστήρια. Τώρα η κατάσταση δείχνει να έχει ξεφύγει και, όπως πολλές φορές λέμε, αλλά δεν συμβαίνει δυστυχώς, κάποιος πρέπει να μεσολαβήσει για να ηρεμήσει τα πράγματα, άλλωστε αναφερόμαστε σε ένα νοσοκομείο. Σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου, ημέρα κατά της δίαιτας. Με τον πόλεμο δεν έχουμε ξεμπερδέψει, άλλωστε ο Τραμπ άλλα λέει τη μια και άλλα λέει την άλλη. Τώρα λέει είμαστε σε ειρήνη, αλλά μπορεί να γίνει και πόλεμος, και όταν λέει ότι θα γίνει πόλεμος, ο Τραμπ που τα λέει όλα, σε όλους, εννοεί ότι μπορεί και να μην γίνει πόλεμος. Έχουμε μπερδευτεί, αυτοί που δεν μπερδεύεται και θριαμβεύει, χάρη στον Τραμπ και τον σύμμαχό του τον Νετανιάχου, είναι η ακρίβεια. Τον πόλεμο του Τραμπ τον πληρώνει όλος ο κόσμος, οι απλοί άνθρωποι και οι απλοί πολίτες, τώρα τελευταία στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
Αποκαλύπτεται ότι λογιστές δεν ήταν, απατεώνες ήταν, είχαν δράσει σε όλη την Ελλάδα και στην Καβάλα. Εχθές δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία τους, μπορείτε να τους δείτε, αν κάτι γνωρίζετε, αν κάτι σας θυμίζει, αν κάτι έρχεται στο μυαλό σας βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους, καλό είναι να απευθυνθείτε στην αστυνομία. Ο Κώστας Καραμαλής δεν θα παραβρεθεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το είπε στην Ντόρα Μπακογιάννη, έχει και η Νέα Δημοκρατία τα δικά της, αλλά ποιος ασχολείται με τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας όταν στις δημοσκοπήσεις η κυβέρνηση καταγράφει τη μια επιτυχία πίσω από την άλλη. Καλημέρα σε όλους, Τετάρτη, δύσκολη Τετάρτη. 6 Μαΐου του 2026. Ο καιρός πάντως είναι καλός. Καλημέρα στη Man Biz. Ασχολείται με τα του υπολογιστή και τα του διαδικτύου. Η Man Biz είναι εδώ, καβαλιώτικη εταιρεία, μας προβάλλει στο διαδίκτυο. Τα καταφέρνει περίφημα στα ηλεκτρονικά καταστήματα, στο digital marketing. Σκέφτεσαι ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για τις σπουδές σου, το University of York Europe Campus στη Θεσσαλονίκη είναι μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο, έλαβε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Το University of York Europe Campus θα είναι στην Καβάλα σε εκδήλωση στο Γαλαξία τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Λέμε καλημέρα στους αδελφούς Παπαντονίου, η εταιρεία τους ασχολείται με τα συστήματα σκίασης, είναι υπεύθυνη, γνωστή καβαλιώτικη εταιρεία με μια δραστηριότητα 60 χρόνια. Οι αδελφοί Παπαντονίου βρίσκονται στην αγορά της Καβάλας. Στο κατάστημα Χρυσοστόμου Σμύρνης 24 μπορείτε να δείτε, να ενημερωθείτε για όλα τα συστήματα σκίασης με την ποιότητα των αδελφών Παπαντονίου, την συνέπεια των αδελφών Παπαντονίου και τις λογικές τιμές των αδελφών Παπαντονίου. Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή και μια επικοινωνία. Έχουμε ανοίξει μια συζήτηση που θα ασχοληθεί με την εκπαίδευση, με τις εκδηλώσεις, άδοντες και ψάλλοντες και όχι μόνο. Θα δει κι άλλους συλλόγους, κι άλλες εκδηλώσεις, αρκετές το Σαββατοκύριακο. Θα βάλουμε και λίγη μουσική προς το τέλος της εκπομπής. Είμαστε κοντά στα πρόσωπα και τα πράγματα, σε αυτά που συμβαίνουν στην πόλη και τον υπόλοιπο νομό. Αν μπορούμε και αν τα καταφέρουμε να τα επηρεάσουμε, να τους επηρεάσουμε όλους, αυτά που θα γίνουν σήμερα να είναι ευχάριστα και καλές ειδήσεις, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή την ώρα η τοπική επικαιρότητα, περίπου 7 και 10, είναι Τετάρτη 6 Μαΐου, έτος 2026. Συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ των αγροτών για το αποτέλεσμα της προχθεσινής σύσκεψης με θέμα τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων. Οι αγρότες ζητούν δίκαιες και κυρίως γρήγορες αποζημιώσεις. Θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση οι βουλευτές και η αυτοδιοίκηση προκειμένου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να επανέλθει πιο συγκεκριμένα μέσα στο μήνα. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα στην παραλιακή Εγνατία. Το τρακτέρ που οδηγούσε συγκρούστηκε με νταλίκα. Σοκ στην τοπική κοινωνία από το περιστατικό του θανάσιμου αυτοπυροβολισμού 44χρονου αστυνομικού το μεσημέρι στη Νέα Πέραμο, η κηδεία του. Κριτική στη διοίκηση του νοσοκομείου από τον Ιατρικό Σύλλογο. Παρέμβαση αντικατάστασης μαρμάρων στο πάνω μέρος της πλατείας Καπνεργάτη. Νέα μικρή αύξηση στις τιμές των καυσίμων σε όλα τα πρατήρια του νομού. Επιφυλακτική για τη νέα τουριστική σεζόν στη Θάσο, ο πρόεδρος των ξενοδόχων Μαργαρίτης Μπαμπατζίκος και ο πρόεδρος των επαγγελματιών στο Λιμένα Τάσος Μπίλιας. Την Κυριακή το πρωί γενική συνέλευση και εκλογές στο Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων. Διαμαρτυρία για το δρόμο από σκοπό προς Λιπόταμο, κάτοικος της περιοχής ζητά να ασφαλτοστρωθεί. Δύο νέοι μόνιμοι υπάλληλοι στη Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας. Καθολικοί ιερείς από την Αργεντινή βρέθηκαν στην Καβάλα ακολουθώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου.
Στο δεύτερο δημοτικό έκαναν παρουσίαση της δραστηριότητάς τους οι παραμυθάδες. Στα αθλητικά, πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα πρόκειται να απευθύνει ο ερασιτέχνης ΑΟΚ. Το απόγευμα τελικός για το Γουσουέ παίζει ένα ακόμη παιχνίδι, το τελευταίο της σειράς, στην Κομωτινή, αντιμετωπίζει τον ΓΑΣ Κομωτινής. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα κυριότερα, τα πιο σημαντικά τοπικά νέα. Αυτά είναι και τα θέματα που θα μας απασχολήσουν μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί. Ο καιρός θαυμάσιος, η θερμοκρασία το μεσημέρι πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ίδιος καιρός και αύριο, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, συννεφιάζει την Παρασκευή το απόγευμα, υπάρχει ένα σενάριο βροχής κάπου ανάμεσα στην Παρασκευή και το Σάββατο. Αν δούμε τον καιρό την Κυριακή, που θα έχουμε 10 Μαΐου, η θερμοκρασία και στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας θα πλησιάσει την Κυριακή όμως τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα καταγράφονται θερμοκρασίες 13 και 14 βαθμοί Κελσίου στην πόλη της Καβάλας, ενημερωνόμαστε από τα θερμόμετρα της ιστοσελίδας meteocav.gr. Από την ίδια πηγή βλέπουμε τη θερμοκρασία στο Δάτο 8 βαθμοί Κελσίου, στο Νέο Ζυγό 8 βαθμοί Κελσίου, πάνω από τους 9 η Ελευθερούπολη, ίδιες θερμοκρασίες και στη Θάσο. Αφήνουμε στην άκρη αλλά για λίγο τα καβαλιώτικα, πάμε να διαβάσουμε την πρώτη σελίδα του Αθηναϊκού Τύπου. Η Καθημερινή γράφει για το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό και έχει μεγάλη φωτογραφία τον Οικουμενικό Πατριάρχη που χθες ήταν στο Κοινοβούλιο. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό, πρώτη σελίδα στα νέα. Η ίδια φωτογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Κοινοβούλιο και στα νέα. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει ότι είναι στα σκαριά ένα νέο επίδομα, νέο Fuel Pass. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ως συνήθως κάθε πρωί, κάπως αλλιώς η πρώτη της σελίδα, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Η εστία, η κρίση αρχίζει να φαίνεται, η δημοκρατία, κάντε εμβόλια για τον αυθόδη πυρετό, έκθεση σοκ από ειδικούς επιστήμονες. Πρώτη σελίδα στην εφημερίδα των συντακτών, μια γυναίκα, φωτογραφία, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στην Αμερική, το δηλώνει στην εφημερίδα η Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα, γράφει για την κυβέρνηση η Κόντρα Νιούζ. Δώρο ως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις, γράφει η Απογευματινή. Βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία, η πρώτη σελίδα στην Ναυτεμπορική. Η τηλεόραση έχει αθλητικά σήμερα, βεβαίως, περισσότερο μπάσκετ. Ξεχωρίζει 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, προκρίνεται στο Final Four, όπως τα κατάφερε χθες ο Ολυμπιακός. 10 το βράδυ και στο Μέγκα, μεγάλο μάτς, Champions League, Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain. Αλλά έχουμε κι άλλο μπάσκετ. 7 το απόγευμα, ΕΡΤ 2, ελληνικό μπάσκετ, Περιστέρι ΠΑΟΚ. 8 το απόγευμα, Νόβα, Ευρωλίγκα, Ζαλγκύρης Κάουνας, Φενέρ Μπαχτσέ. Αυτά έχει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για σήμερα. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να τα αφήσουμε στην άκρη όλα όσα δεν είναι τοπικά, όλα όσα μας έρχονται από την τηλεόραση ή από την Αθήνα. 7 και 4 ήρθε η ώρα να γυρίσουμε για να μείνουμε στα δικά μας, τα καβαλιώτικα, στην πόλη και τον υπόλοιπο νομό.

Καλημέρα στην Τετάρτη. Καλώς ήρθε η Τετάρτη. Προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι, προσπαθούμε να δούμε την καλή πλευρά του πράγματος, το ποτήρι μισογεμάτο. Είναι λίγο δύσκολα και τώρα το πρωί με όλα αυτά που έγιναν εχθές στην πόλη και στον ομό Καβάλας, αλλά εμείς προσπαθούμε να πούμε το απλό και φυσιολογικό. Παρά τα προβλήματα, τη στεναχώρια, τη θλίψη, η ζωή συνεχίζεται και η ζωή είναι ωραία. Υπάρχουν κάποιες φορές που όλη η πόλη και όλος ο νομός, ειδικά η πόλη της Καβάλας, φαίνεται να συζητούν το ίδιο πράγμα. Κυκλοφορείς στο κέντρο της πόλης και ακούς από όλους τους ανθρώπους να ρωτούν το ίδιο πράγμα. Να απορούν για το ίδιο γεγονός. Κάτι τέτοιο έγινε χθες. Επειδή πάντως η ζωή συνεχίζεται, πάμε να δούμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι μικρά.

στο δάσος των ποταμουδίων και τα χόρτα κόπηκαν. Από ό,τι μας λέτε που πήγατε στο δάσος της Παναγούδας, με συγχωρείτε, ήθελα να πω, ο Δήμος είχε πει λοιπόν για το δάσος της Παναγούδας ότι κόπηκαν τα χόρτα και υπάρχει φύλακας. Επειδή πήγατε και κάνατε μια βόλτα στο όμορφο δάσος της Παναγούδας, δεν είδατε κάποιον φύλακα εκεί και τα χόρτα δεν είναι κομμένα όλα, έχουν κόψει τα χόρτα που είναι προς το δρόμο και όσο πιο κάτω κατεβαίνεις, μπαίνεις και πιο μέσα στο δάσος της Παναγούδας, τόσο και μεγαλύτερα είναι τα χόρτα. Οπότε ερχόμαστε να υιοθετήσουμε την παρατήρηση που μας κάνατε. Φύλακας δεν υπάρχει, ας πούμε δεν υπάρχει ακόμα. Πρέπει να γίνει κι άλλο κόψιμο χόρτων στην Παναγούδα, ειδικά εκεί που παλιότερα λειτουργούσε ένα αναψυκτήριο, εκεί δεν έχει γίνει το παραμικρό. Επιβεβαιώνεται η παρατήρηση των ακροατών και συμπολιτών και υπογραμμίζεται, τίθεται υπόψη του Δήμου. Χόρτα του πεζοδρόμιου στην Καλαμίτσα, ανάμεσα στο δρόμο και την πλάση της Καλαμίτσας, τα έκοψε χθες ο Δήμος Καβάλας, αλλά πρέπει να κάνει το ίδιο και σε αυτή τη διαδρομή από την Καλαμίτσα ως τον Πάτη. Θυμάστε, ξέρετε, βλέπετε τα παιδιά όταν πια καλοκαιριάσει κανονικά, έχουν τα σακίδια στην πλάτη, ξεκινάνε περπατώντας από το κέντρο της πόλης, όλο το πεζοδρόμιο, Ραψάνη, Περιστέρι, Ιχθυόσκαλα, συνεχίζουν στην άκρη του δρόμου, Κυπούπολη, Καλαμίτσα και μετά στρίβουν για να πάνε με τα πόδια στον Πάτη. Εκεί λοιπόν που έχει ένα μικρό μονοπάτι, τα χόρτα είναι ψηλά και πρέπει να τα κόψει και αυτά. Πρέπει να τα κόψει και αυτά ο Δήμος Καβάλας. Γίνεται καλή δουλειά στην Καλαμίτσα, είναι κάθε μέρα και περισσότεροι εργάτες, αλλά πρέπει να κοπούν και άλλα χόρτα, γιατί κάνουν αυτή τη διαδρομή τα παιδιά, πολύ σωστά μας το είπατε και αυτό, από την Καλαμίτσα προς τον Πάτη. Μας ρωτάτε τι θα γίνει με το έργο της ΔΕΙΑΚ στο δρόμο για το παλιό και εμείς το ίδιο ρωτάμε, 6 του μηνός σήμερα. Την τελευταία φορά που πληροφορηθήκαμε τι θα γίνει με το έργο της ΔΕΙΑΚ στο παλιό, μας είχαν πει για το πρώτο δεκαήμερο του Μάη ότι θα τελειώσει. Δουλεύουν και εκεί και αυτό είναι αλήθεια, ότι το έργο δείχνει να τελειώνει και να σκεπάζονται τα φρεάτια, αλλά πρέπει να τελειώσει αυτό το έργο, ο δρόμος να επανέλθει γρήγορα. Ούτε στο δρόμο της ΜΟΜΑ έχει επανέλθει η κυκλοφορία, δηλαδή δεν μπορείς ερχόμενος στην Καβάλα να στρίψεις πριν τον Πάτη αριστερά για τη ΜΟΜΑ και εκεί υπάρχει καθυστέρηση. Προσοχή τα αγριογούρουνα που έχουν κατέβει στον Άγιο Ανδρέα και στη Νέα Ηρακλίτσα. Στην πλατεία Καπνεργάτη αντικαθίστανται μάρμαρα που ήταν σπασμένα. Η δουλειά αυτή γίνεται από τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος επανήλθε στην πλατεία Καπνεργάτη και θα αλλάξει 10-15-20 μάρμαρα. Επειδή εκεί δουλεύει, δεν μπόρεσε να γίνει η εκδήλωση χθες, μεταφέρθηκε στην κεντρική πλατεία άδοντες και ψάλλοντες. Και μας στείλατε μια φωτογραφία, έχετε απόλυτο δίκιο, θα το προβάλλουμε και στην πρωινή, το γράφουμε σήμερα στην εφημερίδα, για μια ράμπα που υπάρχει στο δρόμο μπροστά από το διοικητήριο, ανάμεσα από το Λούνα Πάρκ και το διοικητήριο, έτσι όπως ανεβαίνεις στο πεζοδρόμιο, θες να αποφύγεις να κινηθείς στο δρόμο, που είναι πάρκινγκ ο δρόμος αυτός. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μία ράμπα στο πεζοδρόμιο για να κατέβεις με το καροτσάκι, αν είσαι μια μητέρα που έχει το παιδί στο καροτσάκι, αλλά και εκεί μπροστά στη ράμπα την κλείνουν τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει. Τώρα ποιος θα το δει εκεί, μάλλον το λιμεναρχείο που ασχολείται με το πού παρκάρουν τα αυτοκίνητα ανάμεσα στο Λούνα Πάρκ και το διοικητήριο. Υπάρχει μία ράμπα, επαναλαμβάνω, το έχουμε και φωτογραφία, θα το δείτε αργότερα και στο διαδίκτυο, η οποία κρύβεται από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Καλημέρα σε όλους. Αυτά είναι τα σημεία για τα οποία μας μιλήσατε. Μας στείλατε και μια επιστολή που την έχουμε αναρτήσει ήδη. Λέτε πότε θα ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος από το Σκοπό στο Διπόταμο, από το Διπόταμο στο Σκοπό. Τις περισσότερες φορές που οι πολίτες κάτι αναφέρουν, κάτι επισημαίνουν, έχουν δίκιο. Οι πολίτες έχουν δίκιο. Και ένα κλαδί μας είπατε που έπεσε χθες στο δρόμο του παλιού, και αυτό το κλαδί το απομάκρυναν οι πυροσβεστικοί κτλ. Αυτό πρέπει να ήταν ένα πεύκο το οποίο είχε μεγαλώσει περίεργα και ένα μεγάλο κλαδί κρέμονταν πάνω από δρόμο. Από το δρόμο ευτυχώς απλώς έπεσε το κλαδί και για λίγο έκλεισε ο δρόμος. Πάμε τώρα. Άδοντες και ψάλλοντες καλωσορίζουν μελωδικά, διαφημίζουν μελωδικά την παρουσία στις εκδηλώσεις Άδοντες και Ψάλλοντες

Εχθές έγινε η λεγόμενη πατινάδα, δηλαδή πριν την εκδήλωση στην κεντρική πλατεία, οι μαθητές μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καπνεργάτη και διαφήμισαν ουσιαστικά την εκδήλωσή τους. Επακολούθησε μουσική εκδήλωση που έγινε χθες το απόγευμα στην κεντρική πλατεία, όπου ήταν η απόφοιτη απόφοιτη του μουσικού σχολείου.

0: Καταλαβαίνετε ότι από πλευράς άδοντες και ψάλλοντες, από μουσική δηλαδή, πάμε μια χαρά. Αν και είμαστε δύο μέρες τώρα που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, έχουν μέλλον μπροστά τους. Ουσιαστικά το είπαμε ότι σε αυτές τις πρώτες ημέρες άδοντες και ψάλλοντες είναι μαθητές από την Καβάλα, είναι άνθρωποι από την Καβάλα, οι μαθητές φιλοξενούμενων σχολείων θα έρθουν σήμερα αύριο, από αύριο Πέμπτη το αργότερο. Καλά πάμε με τους άδοντες και ψάλλοντες. Υπομονή, είπαμε στους περίοικους να κάνουν υπομονή, και αν κάποιο μεσημέρι εξαιτίας της πρόβας χάσουν τον ύπνο τους, δεν χάλασε και ο κόσμος. Αφήνουμε τους άδοντες και ψάλλοντες, πηγαίνουμε στη Βουλή. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος μίλησε στην συνεδρίαση Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μαζί με την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας, παρουσία Επιτρόπου Αρμοδίου για θέματα άμυνας και διαστήματος που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω ότι πρόεδρος της Επιτροπής σε αυτή την κοινή συνεδρίαση ήταν ο επίσης καβαλιώτης, ο Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος έδωσε το λόγο στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Όπου δεν τους ακούμε, γιατί δεν ακούμε, τώρα θα ακούσουμε, αλλά να ακούσουμε τον Κερίδη από την αρχή.
1: Ο Παναγιωτόπουλος, Νίκο, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση του ΝΑΤΟ και πρώην υπουργοστή. Τι έχετε, κύριε Κατρίνη?
2: Έχουμε κάνει δίδυμο, έχουμε κάνει δίδυμο, κύριε Πρόεδρε.
1: Βλέπω πολύ.
2: Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον αξιοχώρατο Επίτροπο για τον μεστό και πολύ ενδιαφέροντα λόγο του, για τις παρενέσεις που έκανε στη χώρα μας στην ουσία. Βέβαια, κύριε Επίτροπε, απευθύνεστε σε βουλευτές μιας χώρας η οποία ανέκαθεν έκανε το χρέος της για την εθνική της και κατ' επέκταση για την ευρωπαϊκή άμυνα.
0: Πήραμε μια γεύση από τη συνεδρίαση, την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, όπου μίλησε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και προείδρευε ο Δημήτρης Κερίδης. Για τις τιμές στα καύσιμα, στα πρατήρια υγρών καυσίμων στον νομό Καβάλας και στην πόλη της Καβάλας, πώς το λένε, πήραμε την πάνω βόλτα, όμορφή μου Παναγιώτα που λέει και το τραγούδι. Τα καύσιμα σε όλη την Ελλάδα είναι ακριβά, είναι πανάκριβα, αλλά εμείς παρακολουθούμε τις τιμές εδώ στην πόλη της Καβάλας και στον νομό από όπου αγοράζουμε τα καύσιμα. Στην πόλη της Καβάλας είναι 10-15 τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Δεν υπάρχει πρατήριο υγρών καυσίμων που πουλά την απλή αμόλυβδη κάτω από 2 ευρώ το λίτρο. Πριν από μια εβδομάδα ήταν αλλιώς. Τα περισσότερα πρατήρια στην πόλη της Καβάλας είχαν την απλή αμόλυβδη κάτω από 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα είμαστε στο ακριβώς αντίθετο. Αν δούμε τις τιμές στο Δήμο Παγκαίου, είναι πιο ακριβά τα καύσιμα, πάντα έχουμε ως παράδειγμα την απλή αμόλυβδη, πιο ακριβά από ό,τι στην πόλη της Καβάλας, στο Δήμο Νέστου πιο ακριβά από ό,τι στην πόλη της Καβάλας, και βέβαια το ρεκόρ είναι στη Θάσο, όπου και εκεί, λόγω και του μεταφορικού κόστους, η απλή αμόλυβδη και όλα τα καύσιμα είναι ακόμα πιο ακριβά. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, Μάρτιο-Απρίλιο περάσαμε με πόλεμο, αν θυμάμαι καλά, δύο μήνες και γεμάτους δύο μήνες, το ρεκόρ στην απλή αμόλυβδη, το επαναλαμβάνουμε και θα δούμε αν θα το καταρρύψουμε εντός των ημερών, το είχε πρατήριο στη Θάσο, απλή αμόλυβδη πουλούσε για καμιά δεκαριά μέρες, 2,2 ευρώ το λίτρο.

0: 9:37.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο της πρωινής και σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026. Θα δούμε αναλυτικά τα πιο σημαντικά τοπικά νέα. Συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ των αγροτών για το αποτέλεσμα της προχθεσινής σύσκεψης με θέμα τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων. Οι αγρότες ζητούν δίκαιες και κυρίως γρήγορες αποζημιώσεις. Θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση οι βουλευτές και η αυτοδιοίκηση, προκειμένου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να επανέλθει πιο συγκεκριμένα εντός του μήνα. Έπρεπε να ήταν έτοιμο να μας πει από ποια πηγή θα αποζημιωθούν, λένε οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου. Θα υλοποιηθεί αλλά θα αργήσει ο ενιαίος φορέας για τη διαχείριση όλης της περιοχής των τεναγών των Φιλίππων. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα στην παραλιακή Εγνατία. Το τρακτέρ που οδηγούσε συγκρούστηκε με νταλίκα. Σοκ στην τοπική κοινωνία από το περιστατικό του θανάσιμου αυτοπυροβολισμού 44χρονου αστυνομικού. Σήμερα το μεσημέρι στη Νέα Πέραμο η κηδεία του. Κριτική στη διοίκηση του νοσοκομείου από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ανακοινώσεις με κριτική στη διοίκηση του νοσοκομείου εξέδωσαν χθες το τοπικό Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας. Παρέμβαση αντικατάστασης μαρμάρων στο πάνω μέρος της πλατείας Καπνεργάτη, νέα μικρή αύξηση στις τιμές των καυσίμων σε όλα τα πρατήρια του νομού. Δύσκολα βρίσκει κάποιος την απλή αμόλυβδη σε τιμή κάτω των 2 ευρώ το λίτρο. Επιφυλακτική για τη νέα τουριστική σεζόν στη Θάσο, ο πρόεδρος των ξενοδόχων Μαργαρίτης Μπαμπατζίκος, ο πρόεδρος των επαγγελματιών στο Λιμένα Τάσος Μπίλιας. Ρόλο παίζουν οι λίγες κρατήσεις που υπάρχουν μέχρι τώρα, ακόμα και για το μήνα Ιούνιο. Την Κυριακή το πρωί, Γενική Συνέλευση και εκλογές στους εργολάβους ηλεκτρολόγους. Η διαδικασία θα γίνει στο χώρο της Ομοσπονδίας. Διαμαρτυρία για το δρόμο από Σκοπό προς Διπόταμο. Κάτοικος της περιοχής ζητάει ο δρόμος να ασφαλτοστρωθεί. Δύο νέοι μόνιμοι υπάλληλοι στην Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Ο Δήμος Καβάλας ανακοίνωσε τη φύτευση 35 δέντρων στο Πάρκο Φαλήρου. Πρόκειται για ελιές και πλατάνια. Καθολικοί ιερείς από την Αργεντινή επισκέφθηκαν την Καβάλα, ακολουθώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο έκαναν παρουσίαση της δραστηριότητάς τους οι παραμυθάδες. Το επιμελητήριο στηρίζει τη μαθητική ποδηλατοδρομία που θα γίνει 13 Ιουνίου στη Χρυσούπολη. Η μερίσια εκδρομή στη Χαλκιδική πραγματοποιεί την Κυριακή 17 Μαΐου ο Συνοικιακός Σύλλογος της Αγίας Παρασκευής. Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα θα απευθύνει τις επόμενες ημέρες ο ερασιτέχνης ΑΟΚ. Σήμερα το απόγευμα τελικός για το Γουσουέ παίζει με τον ΓΑΣ Κομωτινής στο γήπεδο της Κομωτινής. Την Κυριακή ο αγώνας ορεινού τρεξίματος στο Παγκαίο, εκκίνηση και τερματισμός στα δωμάτια.

0: 9.37.
1: Σήμερα Τετάρτη συνεχίζεται τρίτη μέρα το φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες. Η σημερινή εκδήλωση 7 το απόγευμα είναι βίβλιο παρουσίαση, παρουσίαση του βιβλίου του Θωμά Κοροβίνη 55. Μυθιστόρημα «Μαρτυρία για τα Σεπτεμβριανά» του 1955, γραμμένο ως μυθοπλαστική βιογραφία με έντονα ντοκουμενταριστικά στοιχεία. Μιλούν για το βιβλίο ο συνθέτης ερμηνευτής Χρήστος Τσιαμούλης, ο Γιώργος Μονεμβασίτης, κριτικός και ιστορικός μουσικής, και ο ίδιος ο συγγραφέας Θωμάς Κοροβίνης. Παρουσιάζει την εκδήλωση η Σταυρούλα Μαυροματίδου, συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου, συνδιοργάνωση Βιβλιοπωλείο Εκλογή και Δημοτική Βιβλιοθήκη. Προσπαθώ να δω το πρόγραμμα του Άδοντες και Ψάλλοντες. Ναι. Μάλλον από την Παρασκευή βλέπω ότι έρχονται τα σχολεία, τα φιλοξενούμενα. Εν πάση περιπτώσει, κάθε μέρα θα λέμε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 7.30 το απόγευμα στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης, εγγένεια έκθεση ζωγραφικής, οικαστική περιπλάνηση. Πρόκειται για τη γνωστή πρωτοβουλία «Η Καβάλα Μπροστά» του Γιάννη Ριφιλίδη, όπου στην φετινή οικαστική περιπλάνηση συμμετέχουν πάρα πολλοί καβαλιώτες, ζωγράφοι και δημιουργοί. Η έκθεση στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης, 11 με 2 το πρωί, 6 με 9 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο, εγγενιάζεται σήμερα 7.30 το απόγευμα. Το απόγευμα μπαίνει στο κεντρικό λιμάνι στο προγραμματισμένο δρομολόγιο της Τετάρτης, το Blue Star Μύκονος. Χθες κάναμε λάθος για το Διεθνές Συνέδριο, γιατί αυτό που γίνεται στο Πανεπιστήμιο στο πρώην ΤΕΗ ξεκινά σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Φουαγέ, Διεθνές Συνέδριο για τη Διακυβερνητική, για τη Διακυβέρνηση Κρίσεων και Καταστροφών, τον Σχεδιασμό και την Ανθεκτικότητα στην Καβάλα. Η αγορά σήμερα λειτουργεί από το πρωί 8 μέχρι το μεσημέρι 2. Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης, ως συνήθως, όπως όλοι ξέρετε, γίνεται στις Κρινίδες. Πάμε στις προγραμματισμένες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμερα 2, 8 με 12 στο Χαϊδευτό, τμήμα του χωριού στο κέντρο, 8 με 12 στην Κεραμωτή, τμήμα πίσω από το Πορθμίο, Ferry Boat. Αύριο διακοπή ρεύματος 7.30 με 12, τμήμα της οδού Τίνου και Πέριξ. Η οδός Τίνου πρέπει να είναι σε σφαγεία, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι σωστά. Αυτά. Πάμε να θυμηθούμε ποιοι είναι στην παρέα μας. Στην παρέα μας η εταιρεία των αδελφών Παπαντονίου με τα συστήματα σκίασης δίνουν λύσεις σε κάθε χώρο, επαγγελματικό και οικιακό. Ο χώρος γίνεται δροσερός, γίνεται όμορφος, διαχειρός και συστημάτων αδελφών Παπαντονίου. Το University of York Europe Campus, το ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York, είναι ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο, έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, προσφέρει πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου του York θα είναι στην Καβάλα σε ενημερωτική παρουσίαση τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα στο Γαλαξία. Καλημέρα λέμε και στη Man Biz. Εδώ παρούσα είναι η Man Biz στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Η Man Biz δημιουργεί ευκαιρίες, μας βάζει στον μεγάλο κόσμο του διαδικτύου. Δημιουργεί χίλιες ευκαιρίες, γιατί δεν φτιάχνει απλώς ιστοσελίδες. Η Man Biz χτίζει τη διαδικτυακή μας παρουσία,

0: Θα πούμε την καθιερωμένη μας καλημέρα από μια πολύ όμορφη πόλη, την πόλη μας, στον κύριο Θόδωρο. Γεια σας κύριε Θόδωρε.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο. Καλημερίζω επίσης και τους πολυπληθείς και εκλεκτούς ακροατές μας.
0: Σταθερούς θα τους θα έλεγα.
1: Σταθεροί και εκλεκτοί είναι όλοι.
0: Ένας και ένας.
1: Ναι, έτσι πιστεύω. Διότι εκλεκτή είναι και η εκπομπή μας για να πενεύουμε και το σπίτι μας.
0: Μην πες να μας πλακώσει. Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο καιρός, όμορφος ανοιξιάτικος καιρός, ταιριάζει στην πόλη της Καβάλας.
1: Κοίταξε, ο καλός καιρός ταιριάζει σε όλους τους καλούς ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Όπου και αν κατοικούν, είτε στην Καβάλα, είτε στην Καμπάλα, είτε στο Βόρειο Πόλο.
0: Σωστά. Είναι λίγο δύσκολο το πρωινό ξεκίνημα, κύριε Θόδωρε, γιατί ήταν δύσκολη η χθεσινή ημέρα.
1: Ναι, δεν ξημέρωσε καλά η χθεσινή ημέρα.
0: Δεν ήταν καλά τα πράγματα χθες. Εγώ σας λέω ότι δεν είμαστε η Μεγαλούπολη και η μεγάλη Καβάλα που για να τη διασχίσεις χρειάζεσαι ώρες και μέρες να μάθεις τα μυστικά της. Μικροί είμαστε, καβαλίτσα είμαστε. Εχθές λοιπόν...
1: Κάπου είδα τον... τον πρώην αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Γούλα, που έγραψε ότι σε 15 λεπτά μπορείς να, πώς να σου πω, να διασχίσεις όλο το κέντρο, να πας παντού μέσα στην πόλη.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό προς τη σωστή κατεύθυνση είναι, αλλά ήθελα να πω ότι είμαστε μια μικρή πόλη και μια μικρή κοινωνία και μην το θεωρείτε υποτιμητικό, ας πούμε, μην σας αρέσουν τα μεγάλα και μην, ας πούμε, αναζητάτε τα σπουδαία και τα λαμπρά και τα τεράστια. Όταν είσαι ένα μικρό χωριουδάκι, ένα μικρό χωριό, μια μικρή πόλη επαρχιακή κτλ.
1: Καλά, δεν είμαστε και κανένα μικρό χωριουδάκι τώρα εδώ που τα λέμε, ρε Νίκο.
0: Βάλε εισαγωγικά, ρε Θόδωρε, μη θυμώνεις και εσύ.
1: Εντάξει, είμαστε μια κοινωνία, μικρή. Μια πόλη, ας πούμε, επαρχιακή, η οποία λίγο πολύ γνωριζόμαστε. Για τα μεγέθη της Ελλάδας είμαστε μεγάλες, μεγάλες πόλεις.
0: Ναι, τα μεγέθη της μικρής Ελλάδος. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω λοιπόν ότι χθες πιάστηκε αυτή η τοπική κοινωνία, αυτή η πόλη, να συζητά για ώρα το ίδιο πράγμα. Αυτό το δυσάρεστο περιστατικό με έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος πήρε μια απόφαση για την οποία πολλές εξηγήσεις δεν έδωσε. Ο βίος του ήταν χωρίς δικαιώματα, ένας οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος ο οποίος χαμογελούσε, ζούσε τη ζωή όπως όλοι μας και ξαφνικά ήρθε και...
1: Ναι, αυτή είναι η εικόνα εξωτερική που έδινε. Τώρα τι ζούσε μέσα του άνθρωπος δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Όλη η πόλη πάντως συζητούσε αυτό το πράγμα και όλη η πόλη ήξερε για αυτό το πράγμα, έμαθε για αυτό το πράγμα, απορούσε για αυτό το πράγμα, προσπαθούσε να καταλάβει και να μάθει και επειδή είμαστε μικρή πόλη, γρήγορα η φωτογραφία κυκλοφόρησε από κινητό σε κινητό και από υπολογιστή σε υπολογιστή και οι περισσότεροι δήλωσαν ότι τον είχαν δει και είχαν όλοι είπαν καλά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι, επειδή δεν είπες τώρα τίποτα, να πούμε το γεγονός, μιλάμε για μια αυτοχειρία μέσα στην αστυνομική διεύθυνση ενός αστυνομικού που αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του περίστροφο.
0: Όταν τέλειωσε η βάρδια του και νομίζω από ό,τι πληροφορούμε την ώρα που έπρεπε να πάει στο σπίτι του, απομονώθηκε σε ένα χώρο εκεί, είπε πάω κάπου ξέρω εγώ κτλ. Η κηδεία του θα γίνει μεσημέρι, 3 το μεσημέρι νομίζω, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πέραμα, από όπου ήταν και η καταγωγή του. Ο άνθρωπος ζούσε στην Καβάλα, ήταν κάτοικος Καβάλας. Και ένα σωρό απορίες, ένα σωρό ερωτηματικά, όσοι τον ήξεραν καλά και είχαν καθημερινή επαφή μαζί του, έμειναν άφωνοι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, εχθές το απόγευμα στην παραλιακή Εγνατία, θανατηφόρο τροχαίο, ένα γεωργικό μηχάνημα τρακτέρ με μια νταλίκα. Ναι. Τραυματίστηκε θανάσιμα ο 69χρονος...
1: Ο οδηγός του τρακτέρ.
0: Γι' αυτό λέω ότι η Τρίτη ήταν δύσκολη χθες ξαφνικά και στα απόνερά της κατά κάποιο τρόπο θα είναι δύσκολη και η Τετάρτη. Η ζωή είναι ωραία, έλεγε χθες ένας φίλος μου. Γιατί λέει, η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι ωραία, αλλά και... Το τι έχει ένας άνθρωπος μέσα του.
1: Ναι, η ζωή φέρνει και αυτά δυστυχώς τα δυσάρεστα.
0: Το δελτίο τύπου της αστυνομίας εκδόθηκε για τη σύλληψη παράνομων μεταναστών στην περιμετρική. Είδαμε ότι η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθη και ο διακινητής. Στην περιμετρική τους έπιασαν τους παράνομους μετανάστες. Mm-hmm. Έκανα μια βόλτα χθες, πέρασα από τις γειτονιές της Δέπος και της Κυπούπολης και είδα ανθισμένες τριανταφυλιές στις αυλές των κατοικιών. Εκτός από πολυκατοικίες, διόροφα, τριόροφα και πενταόροφα, αυτή η πόλη διαθέτει ακόμα και κάποιες μονοκατοικίες με αυλή. Θοδωρε, κάποτε ήταν πιο συνηθισμένο. Στις αυλές των κατοικιών, λοιπόν, πίσω από το κλειστό γυμναστήριο της Καλαμίτσας που έχει κάτι ωραία σπίτια και παλιά σχετικά σπίτια, ανθισμένες οι τριανταφυλιές, κάτι τριαντάφυλλα τεράστια, κόκκινα κυρίως και συνήθως. Ωραία πράγματα, κύριε Θοδωρε.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς η καβάλα μας έχει δύο πρόσωπα σήμερα. Όχι σήμερα, γενικώς, ας πούμε. Αν είσαι κάπου εκεί στην περιοχή της Αντισάρας, έρχεσαι δηλαδή από την Καλαμίτσα, ανεβαίνεις εκεί στο φανάρι της Αντισάρας και αρχίζεις να κατηφορίζεις προς την Ιχθυόσκαλα και αντικρίζεις δεξιά σου την πόλη, βλέπεις αυτές τις δύο εικόνες χαρακτηριστικά. Από μια μεριά, στο δεξί σου χέρι, πάνω από το λιμάνι είναι η Παναγία, η παλιά συνοικία δηλαδή, η παλιά πόλη, όμορφη και διατηρηταία, και από την άλλη μεριά είναι οι πολυκατοικίες που θυμίζουν λίγο φαβέλες, ας πούμε, αν τις δεις από μακριά, όπως βλέπουμε τις φαβέλες στην Βραζιλία. Βέβαια εκείνες είναι, οι φαβέλες είναι καλύβες, ας πούμε. Εδώ όμως είναι τσιμεντένια μεγαθύρια, το ένα πάνω στο άλλο, χωρίς να παίρνει ανάσα εκεί η περιοχή εκείνη, όλοι, με στενούς δρόμους, χωρίς να ελεύθερους χώρους, χωρίς θέσεις πάρκινγκ. Γενικά δηλαδή είναι μια άσχημη εικόνα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα δύο πρόσωπα της πόλης, όπως τα βλέπει κανείς από αυτό το σημείο που σου είπα, αλλά και από άλλα σημεία.
0: Ναι, έχεις δίκιο, και ωραία δέντρα υπάρχουν στις αυλές των σπιτιών, αλλά τα σπίτια, οι μονοκατοικίες και πολύ περισσότερο τα παλιά σπίτια λιγοστεύουν σε όλες τις συνοικίες, πολυκατοικίες, χτίζονται. Από τη μια ρεσή, Θόδωρε, σκέπτομαι όλες αυτές οι πολυκατοικίες που γίνονται οι καινούργιες, και είναι πολλές αρκετές στην Καβάλα. Ποιος θα πάει να μείνει εκεί, εφόσον ο πληθυσμός μειώνεται, γεννήσεις δεν έχουμε, υπογεννητικότητα, διαμερίσματα. Ποιος θα γεμίσει αυτά τα διαμερίσματα, μετρημένοι είμαστε κάθε φορά που γίνεται απογραφή και λιγότεροι.
1: Τι να σου πω, υπάρχει κόσμος που έρχεται, τι να πω. Έρχεται και φεύγει.
0: Και υπάρχει κόσμος που έχει και δύο και τρία σπίτια, και έχει ένα σπίτι στην Καλαμίτσα, και έχει ένα σπίτι στον Γκάμπροβο, και έχει ένα σπίτι, να πούμε, στο Κότσε Ντέλτ.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια πολλοί κόσμος φτιάχνουν την ακίνητη περιουσία του και την κάνει Airbnb.
0: Σου λέει πού θα μείνει αυτός ο κόσμος. Πού θα μείνει αυτός ο κόσμος. Επίσης είδα μια πολύ όμορφη σκηνή στα λίγα καταστήματα που πουλάνε ποδήλατα στην Καβάλα. Κάποτε, θυμάσαι τα ποδηλατάδικα, είχαμε πολλά ποδηλατάδικα, Θόδωρε.
1: Ναι, εκεί στην...
0: Στη Βενιζέλου, νομίζω.
1: Όχι, εκεί που είναι και τώρα το μοναδικό, στην Κασάνδρου. Στην
0: Δαμιανού.
1: Στην Δαμιανού.
0: Πιο μπροστά από τη Δαμιανού. Πού αλλού πουλούσαν ποδήλατα? Νομίζω και στη Βενιζέλου απέναντι τον Απόλλωνα είχε ένα μαγαζί που πουλούσε ποδήλατο.
1: Ναι, ο Ρεΐζης, βέβαια.
0: Βέβαια, Ρεΐζης. Είδες λοιπόν, κύριε Θόδωρε. Είναι φοβερή.
1: Πού το θυμάσαι, εσύ πρέπει να είσαι πιτσιρικάς.
0: Είναι φοβερά, ας πούμε, φοβερή η διαδικασία που πηγαίνει η μαμά, ο μπαμπάς και το παιδί να αγοράσουν ένα ποδήλατο. Το βλέπω εδώ στου Αγγελίδης, πρέπει να λέει.
1: Τώρα είναι η εποχή, είναι η άνοιξη τώρα, κατάλαβες, που αρχίζει και βγαίνει ο κόσμος και όλα τα πιτσιρίκια αγοράζουν ποδήλατα, αν και τώρα τελευταία επικρατούν και πολύ και τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Που είναι ηλεκτρικά και δεν θέλει και πολύ κόπο να τα ποδηλατής, ας πούμε, να κάνει τα πεντάλια.
0: Πηγαίνει ο μπαμπάς η μαμά λοιπόν και από πίσω το παιδάκι να πάρουν στο παιδί ένα ποδήλατο, και αρχίζει το παιδί, αυτό θέλω το παιδί, όχι Θανασάκη, αυτό το ποδήλατο δεν κάνει για σένα, είναι μεγάλο, αυτό θέλω λέει ο Θανασάκης, και στο τέλος ποιος λέτε ότι επικρατεί?
1: Ο Θανασάκης
0: επικρατεί, γίνεται του Θανασάκη το χατήρι, γιατί τα παιδιά μας τα έχουμε καλό.
1: Τώρα γίνεται αυτό, παλιότερα δεν νομίζω ότι γινόταν.
0: Πριν από 30 χρόνια έδινε μια σφαλιάρα το Θανασάκη ο μπαμπάς και φεύγαν σπίτι, δεν πέραν καθόλου ποδήλατο. Τώρα όμως θα βάλεις το ποδήλατο ο Θανασάκης και τον μπαμπά και τη μαμά και θα τους πάει σπίτι.
1: Τώρα πριν το ποδήλατο μου φαίνεται περισσότερο επιμένουν τα παιδάκια για το κινητό.
0: Σωστά.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα, Νίκο.
0: Μετά το είχε ο Δελής, λέει, στη Βενιζέλου, εκεί που πουλάνε τώρα μηχανάκια δίπλα στο Μασούτη. Σωστά.
1: Ναι.
0: Χαιρετίσματα μας στέλνει ο κύριος Κώστας Θεοδωρίδης, ο ακροατής μας και φίλος μας.
1: Θυμούς του Κώστα του Θεοδωρίδη, τον αγαπητό ακροατή και φίλο.
0: Εχθές λοιπόν υπήρξαν τρεις ανακοινώσεις με το ίδιο πάνω κάτω περιεχόμενο για το τι συμβαίνει στο νοσοκομείο. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα της αντιπολίτευσης είναι, κριτική θα κάνει. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, κόμμα της αντιπολίτευσης είναι, κριτική θα κάνει. Το κείμενο όμως του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας δεν είναι από κόμμα αντιπολίτευσης. Το διαβάσατε? Δεν το διάβασες, Θόδωρε.
1: Ποιο κείμενο λες?
0: Του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Το διάβασα φυσικά.
0: Το κείμενο του Ιατρικού Συλλόγου είναι...
1: Όχι, για το νοσοκομείο λες?
0: Ναι.
1: Όχι, διάβασα το κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ, του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ για το νοσοκομείο.
0: Ακόμα πιο
1: σοβαρό. Για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο γενικότερα.
0: Ακόμα πιο σοβαρό είναι το κείμενο του Ιατρικού Συλλόγου. Τα έχουμε πει για το νοσοκομείο Καβάλας. Ανέκυψε πριν από 1-2 χρόνια ένας καυγάς από αυτούς που γίνονται στην Ελλάδα. Δεν ξέρω ποιος φταίει, ποιος έκανε την αρχή, ποιος έκανε το τέλος. Γιατροί με νοσοκόμους, νοσοκόμοι με γιατροί. Εκείνο το θέμα δεν αντιμετωπίστηκε στη γέννησή του. Ίσως και να το υποβάθμισαν κάποιοι ή να είπαν έλα μωρέ να μην μπλέξω. Και από εκεί ξεκινήσαμε, το ένα φέρνει τ' άλλο. Και τώρα δεν είναι καλά τα πράγματα στο νοσοκομείο Καβάλας και δεν είναι ένα εργοστάσιο, μια βιοτεχνία.
1: Επειδή δεν το διάβασε το κείμενο του Ιατρικού Συλλόγου, είναι ας πούμε παρόμοιο, αναδεικνύει προβλήματα που υπάρχουν γενικότερα στο νοσοκομείο, στη λειτουργία του νοσοκομείου.
0: Δεν το διάβασες κακώς, γιατί πρώτον
1: είναι... Δεν το βρήκα ρε Νίκο, άμα το βρεις δεν το είδα, ας πούμε, δεν έπαιζε την αντίληψή μου καθώς...
0: Καλά ρε αγόρι, εντάξει μη θυμώνεις, σιγά τώρα.
1: Ναι, για πες μου εσύ,
0: ναι,
1: για να το ακούσουν και οι ακροατές μας, πιθανόν δεν διάβασαν ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Ωραία, έχεις δίκιο. Θέλω να πω λοιπόν ότι άλλο πράγμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και άλλο πράγμα, ο Ιατρικός Σύλλογος. Ο Ιατρικός Σύλλογος λέει ότι... Ξέρω λεπτό να το βρω τώρα, δεν είναι και εύκολο. Ο Ιατρικός Σύλλογος θέτει θέματα νομιμότητας, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, όχι αν θυμάμαι καλά. Ο Ιατρικός Σύλλογος, ασκώντας το θεσμικό του ρόλο, παρόλες τις πολύμινες προσπάθειες να διευθετηθούν και κλεισμένων των θυρών, σοβαρά προβλήματα και καταγγελίες, αναγκάζεται να τις κοινοποιήσει δημόσια.
1: Ναι.
0: Παρατηρούνται πρακτικές και αποφάσεις οι οποίες φέρονται, αυτό το φέρονται θα πούμε κι εμείς, να αποκλίνουν από τις αρχές της χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και λογοδοσίας, να δημιουργούν δυσλειτουργίες στην ομαλή λειτουργία κλινικών και υπηρεσιών, επηρεάζουν αρνητικά το εργασιακό περιβάλλον, άσκηση ιατρικού έργου, αναδεικνύουν έλλειμμα θεσμικού διαλόγου με το ιατρικό προσωπικό, αναδεικνύουν ζητήματα στη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων μεταξύ ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καταδεικνύουν έλλειμμα στην αποτελεσματική άσκηση ειρηνευτικής και διαμεσολαβητικής λειτουργίας, αυτό είναι για μένα το σημαντικό, να μην λαμβάνουν επαρκώς υπόψη ή να αποκλίνουν από γνωμοδοτήσεις θεσμικών οργάνων του νοσοκομείου όπως το Επιστημονικό Συμβούλιο, να αφήνουν ανυπεράσπιστους τους γιατρούς σε περιστατικό βίας στο ΤΕΠ, να μετακινούν ευνηδιαστικά χωρίς διαβούλευση για τρίμηνο μόνιμους γιατρούς σε άλλο νοσοκομείο κτλ. Κτλ. Ζητάμε, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος, από τη διοίκηση του νοσοκομείου να τοποθετηθεί σε αυτά τα ζητήματα. Να δώσει, λέει, τεκμηριωμένες απαντήσεις. Καλούμε κάθε αρμόδια εποπτική αρχή να παρέμβει, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της νομιμότητας, η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Δηλώνουμε, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος, ότι θα προβούμε σε κάθε προβλεπόμενη θεσμική ενέργεια για την προάσπιση των μελών μας και της δημόσιας υγείας.
1: Ναι, εδώ δεν γενικεύει τα προβλήματα. Ενώ αντίθετα το δελτίο τύπου που διαβάζω του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, οπωσδήποτε και με μια ισχυρή αντιπολιτευτική διάθεση, δεν το συζητάμε αυτό, ωστόσο αναδεικνύει σοβαρά προβλήματα. Ότι συρρυκνώνεται το νοσοκομείο και γίνεται κοντύτερο αντί να αναπτύσσεται, οι δύο πνευμονολογικές κλινικές έγιναν μία, του ίδιου και οι δύο χειρουργικές, και επίσης οι δύο παθολογικές λειτουργούν επί της ουσίας ως μία, λέει. Παρόλα αυτά, λέει, η διοίκηση στέλνει χαλαρά και ωραία γιατρό, χειρουργό για 3 μήνες άλλο νοσοκομείο. πνευμονολόγος μετακινείται εδώ και καιρό σε νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Γιατρός της ΜΕΘ στη Δράμα. Δηλαδή λέει συγκεκριμένα πράγματα. Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό αποχωρούν, η τεχνική υπηρεσία υπολειτουργεί και γενικά όλοι λειτουργούν στα όρια των αντοχών τους. Η αντακατάσταση, λέει, του ιατροικοτεχνολογικού εξοπλισμού με νέο και σύγχρονο δρομολογήθηκε και διασφαλίστηκε στο πλαίσιο του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Γιατί δεν έχει κάνει τίποτα, λέει, η διοίκηση του Γενικού από τότε. Ο ψηφιακός αγγειογράφος ακόμη περιμένουν να λειτουργήσει. Ο λιθοτρίπτης είναι ανενεργός. Σύγχρονα μηχανήματα δεν αξιοποιούνται. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Οι εργολάβοι επανήλθαν. Δηλαδή, τώρα μην διαβάζω και κουράζω τον κόσμο, αλλά αναφέρει μια σειρά από προβλήματα.
0: Ναι,
1: τα οποία δεν αναφέρει το...
0: Έχεις δίκιο, είναι πολύ πιο συγκεκριμένο, αλλά επειδή ακριβώς είναι ΣΥΡΙΖΑ, έχει δίκιο σε αυτά που λέει το κείμενο, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορεί, αυτά που λέει όλα είναι σωστά. Μπορεί κάποιος να το προσπεράσει και να πει τι θα πει το ΠΑΣΟΚ, τι θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πει η Νίκη, τι θα πει ο Βελόπουλος. Εν πάση περιπτώσει...
1: Είπα από την αρχή ότι σίγουρα έχει ένα χρώμα αντιπολιτευτικό, μια αίσθηση, πώς το λένε, μια διάθεση αντιπολιτευτική, δεν το συζητάω. Ωστόσο αναφέρει κάποια προβλήματα. Θα πρέπει η διοίκηση του νοσοκομείου να απαντήσει σε αυτά. Είναι όντως έτσι γίνονται τα πράγματα?
0: Είναι σωστά αυτά που αναφέρει και είναι όλα πραγματικά γεγονότα.
1: Ναι.
0: Έρχομαι όμως...
1: Εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, που ασχολείσαι και λοιπά.
0: Εντάξει, όχι, τα ξέρω κι εγώ, έτσι είναι. Σε γενικές γραμμές είναι έτσι. Αλλά θα πει τώρα ο διοικητής του νοσοκομείου, δεν είναι μόνο το νοσοκομείο Καβάλας έτσι στις μετακινήσεις των γιατρών. Όλα τα νοσοκομεία έτσι είναι. Εντάξει.
1: Ναι, και τα μηχανήματα που δεν λειτουργούν και λοιπά και...
0: Κοίταξε τώρα με την αγγείο, με τη στεφανιογραφία, αυτό το περιμένουμε, είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει, από τον Νοέμβριο περιμένουμε. Πήραν το ένα, πήραν γιατρό, πήραν αναλώσιμα, εκπαιδεύτηκε το προσωπικό, άργησαν τις στεφανιογραφίες. Αλλά θα γίνουν νομίζω. Θα μου πεις πότε θα γίνουν.
1: Εντάξει.
0: Έχει δίκιο και σε αυτό. Έρχομαι όμως και λέω ότι το βασικό πρόβλημα στο νοσοκομείο είναι... Οι γιατροί και ο διοικητής. Αυτό μας λέει ο Ιατρικός Σύλλογος. Αυτό ακούμε.
1: Ναι, ο Ιατρικός Σύλλογος περιορίζεται σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί, γιατί είναι Ιατρικός Σύλλογος.
0: Ακριβώς. Είναι σοβαρό. Αυτό το πρόβλημα όμως, Θόδωρε, είναι σοβαρότερο από τα προβλήματα, γιατί μιλάμε για ένα νοσοκομείο. Δεν μπορεί να είναι μαλωμένοι κάποιοι γιατροί με τον διοικητή και κάποιοι γιατροί με τους νοσηλευτές. Δεν μπορεί να είναι στα δικαστήρια κάποιοι γιατροί με κάποιους νοσηλευτές. Αυτό δεν νομίζω ότι γίνεται κι αλλού. Αν και από ό,τι άκουσα εκεί που έγινε στην Κεφαλονιά, μπορεί να γίνεται κι αλλού και σε νοσοκομεία άλλα. Αλλά αυτά εγώ τα θεωρώ, συγγνώμη δηλαδή, ανησυχώ περισσότερο.
1: Μου, αλλά τον απλό πολίτη, ο οποίος ας πούμε αναζητάει να έχει ένα εσύ που να λειτουργεί και να καταφεύγει σε περίπτωση ανάγκη, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ αν μάλλον μεταξύ τους η διοίκηση με τους γιατρούς. Τον ενδιαφέρει να πάει εκεί να βρει τον γιατρό που πρέπει και να μην είναι αυτός ο γιατρός στη Δράμα ή στη Θεσσαλονίκη εκείνη την ώρα, να βρει όλα αυτά τα μηχανήματα, πώς να εξυπηρετηθεί δηλαδή κανονικά, όπως θα πρέπει να εξυπηρετηθεί στοιχειοδός.
0: Τέλος πάντων, όπως και να το δει κανείς, έχουμε ένα θέμα στο νοσοκομείο. Και να σας πω και κάτι.
1: Πολλά θέματα θα λέγαμε έχουμε στο νοσοκομείο, μάλλον.
0: Πολλά θέματα, ακριβώς. Έτσι και αυτό σωστό. Έχουμε θέματα στο νοσοκομείο, Καβάλας. Κάτι πρέπει να γίνει. Και ξαναλέω αυτό. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Γιατί αυτό το κάτι που έπρεπε να γίνει όταν το πρόβλημα ήταν μικρό, τότε δεν έγινε. Απλά είναι τα πράγματα. Άσε που υποψιάζομαι ότι είναι και ένα θέμα μιας αναστατωμένης γενικότερα νέας δημοκρατίας στην Καβάλα, γιατί πάει και εκεί το μυαλό πολλών και τα λοιπά και τα λοιπά. Ας μην το επεκτείνουμε, αλλά νομίζω...
1: Όχι, να το επεκτείνουμε και να καταλάβει ο κόσμος τι εννοείς. Διότι έτσι γίνεται στην Ελλάδα μια ζωή, όχι τώρα, έτσι, όχι επί Νέας Δημοκρατίας, μια ζωή γίνεται. Ο τάδε βουλευτής έβαλε τον τάδε, πώς το λένε, πρόεδρο του νοσοκομείου.
0: Φέρεται να έβαλε, να το πούμε,
1: ναι,
0: να
1: οπότε
0: υποστήριξε.
1: Οπότε ο άλλος βουλευτής που δεν έχει επιρροή, καταλαβαίνεις, ας
0: υπάρχει
1: πούμε.
0: Και μια, νομίζω ότι υπάρχει και μια τέτοια πλευρά στην όλη κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος.
1: Ένα πράγμα που το συζητάει όλη η πόλη και παντού, όχι μόνο στην Καβάλα, γενικά. Λέει, ποιος το έβαλε, να πούμε, τον...
0: Ρε Θόδωρε, το λέει...
1: Διευθύντα σύμβουλο του Λιμενικού Ταμείου, ποιανού βουλευτή είναι, του τάδε. Ποιος είναι στο νοσοκομείο, του τάδε. Ποιος είναι σε εκείνο το αυτό, του τάδε.
0: Οι άλλοι γκρινιάζουν.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, οι άλλοι γκρινιάζουν.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται, δεν τα ξέρω ο κόσμος.
0: Τώρα έρχομαι και σε ρωτώ, κύριε Θόδωρε.
1: Ναι.
0: πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η προβληματική κατάσταση. Πάνω κάτω την περιγράψαμε. Αν ήσουν ναι. εσύ κάποιος υπερκείμενος όλων αυτών και λες ρε παιδιά στο νοσοκομείο της Καβάλας τα πράγματα δεν πάνε καλά, τι μπορεί να γίνει, πώς βλέπεις να λύνεται το πράγμα, αν λυθεί.
1: Λες να λύνεται εύκολα ένα πράγμα που διατρέχει ας πούμε σε όλους τους τομείς της ελληνικής κοινωνίας από τότε που αποκτήσαμε την ανεξαρτησία μας από το 1821.
0: Δεν λύνεται εύκολα. Τώρα μπλέξαμε παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα μπλέξαμε στο νοσοκομείο Καβάλας.
1: Το σύστημα δεν αλλάζει. Φοβάμαι να πω ότι δεν αλλάζει. Τουλάχιστον να βελτιωθεί κάπως.
0: Ναι, το σύστημα, ακριβώς. Έτσι.
1: Και να μπορεί ένας άνθρωπος να.
0: Είδες,
1: έχει...
0: καμιά φορά εγώ λέω αυτή είναι η Ελλάδα. Σήμερα με πήρες ρεβάνς. Είπες εσύ, έτσι είναι το σύστημα.
1: Ναι, ναι, γιατί βλέπεις το σύστημα, ας πούμε τώρα, αυτό το τομέα της υγείας. Βλέπεις ότι ο κόσμος προσπαθεί να βρει χρήματα να καταφύγει στον ιδιωτικό τομέα. Και άμα δεν έχεις χρήματα, αν δεν μπορείς να βρεις, δυστυχώς. Και είναι η πλειοψηφία του κόσμου αυτή, έτσι. Πέφτει στα νύχια να πούμε του εσύ, όπως έχει γίνει τώρα σήμερα και
0: εντάξει, είναι λίγο...
1: το σταυρό σου.
0: Είναι λες, λίγο άδικος και, είσαι.
1: Βοήθα Παναγιά, βάζεις και την ταυτότητα στο στόμα.
0: Λίγο άδικος είσαι με το εσύ.
1: Βρούς την αναμονή να πούμε να ξέρουν ποιος είσαι.
0: Λίγο άδικος είσαι με το εσύ κύριε Θόδωρε.
1: Εγώ είμαι άδικος, εγώ το έζησα λίγο το εσύ αυτά τα χρόνια Νίκο μου.
0: Είσαι λίγο...
1: Μάλιστα έζησα και τη διαφορά.
0: Είσαι λίγο άδικος με το
1: γιατί
0: εσύ.
1: Γιατί κατέφυγα και στον ιδιωτικό τομέα και στο εσύ και είδα τη διαφορά.
0: Εν πάση περιπτώσει...
1: Δεν λέω, πρόσεξε εμένα, δεν λέω ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες όταν φτάσεις ας πούμε ή το επιστημονικό προσωπικό δεν είναι. Υπάρχουν στο εσύ γιατροί πολύ καλύτεροι από τον ιδιωτικό τομέα.
0: Η πλειοψηφία.
1: Πολλές φορές.
0: Η πλειοψηφία θα έλεγα.
1: Και ότι...
0: Και οι νοσηλευτές.
1: Τα πάρνηση ας πούμε κάνουν το καθήκον τους. Αυτό είμαι σίγουρο, το ξέρω, το λέω.
0: Μπράβο.
1: Και νομίζω ότι το ξέρει και ο κόσμος. Το ζήτημα είναι όλα τα υπόλοιπα, όλο το περιβάλλον το υπόλοιπο.
0: Ναι. Σε τι τουαλέτα θα πας να κατουρίσεις.
1: Ναι.
0: Σε τι χώρο αναμονής θα περιμένεις, πόσο θα περιμένεις. Εντάξει, σε αυτά έχεις δίκιο. Αλλά και το εσύ νομίζω έχει η πλειοψηφία των ανθρώπων το τιμούν και με το παραπάνω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα μας στέλνει ένας ακροατής. Καλημέρα στέλνουμε και εμείς απαντούμε στο φίλο μας.
1: Καλημέρα σε όλους φυσικά.
0: Να πούμε ότι σήμερα 7.30 το απόγευμα στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης εγκαινιάζεται έκθεση καλλιτεχνικής, ζωγραφικής κυρίως, αλλά όχι μόνο ζωγραφικής, πρωτοβουλία της Δημοτικής Παράταξης του Γιάννη Ερυφηλίδη, η λεγόμενη Καστική Περιπλάνηση 2026.
1: Γενικά... Νομίζω έχει γίνει και σαν θεσμός αυτό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αρκετά χρόνια που υπάρχει, που γίνεται αυτή κάθε χρόνο για τέτοια εποχή, χωρίς να θέλω να, πώς το πω, να κάνω κάποιες διακρίσεις, ωστόσο θέλω να αναφερθώ ότι φέτος συμμετέχει και ένας... αδελφικός μου φίλος, παιδικός μου φίλος, συμμαθητής για χρόνια πάρα πολλά, ο συνταξίουχος πλέον, ο δοδίατρος Γιάννης Καραβάς, συμπολίτης μου Γιάννης Καραβάς.
0: Μπράβο.
1: Με δικά του έργα. Έκανε πρόσφατα και μια ατομική έκθεση πριν από κάνα μήνα εκεί στον Τζαλαπετινό και τώρα ας πούμε συμμετέχει με κάποια έργα του σε αυτή την ομαδική έκθεση.
0: Κι άλλη φορά έχω πει ότι αυτή την έκθεση πρέπει να τη διοργανώνει ο Δήμος Καβάλας. Αλλά γιατί έχει καβαλιώτικο χρώμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ευπρόσδεκτη και με αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι σήμερα εκεί Δημαρχείο Μεγάλη Λέσχη θα έχουμε κόσμο. Στο Δημαρχείο θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο 6 το απόγευμα, 7.30 είναι τα εγγένεια της έκθεσης. Και νομίζω ότι 7.30 πάνω στη Μεγάλη Λέσχη, σε αυτό το θαυμάσιο κτίριο της 7 στη Μεγάλη Λέσχη, παρουσιάζεται το βιβλίο του Θωμά Κοροβίνη. Αυτά κύριε Θόδωρε.
1: Επίσης θέλω να πω πριν κλείσουμε ότι για αυτό το θέμα που συζητούσαμε χθες σχετικά με την καπναποθήκη που πήρε τοπική επιχείρηση και θα την αξιοποιήσει με κάποιο τρόπο, συζητούσαμε άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα, γιατί είναι στο χώρο γενικότερα αυτών. Μου είπε ότι υπάρχει ας πούμε μεγάλη, θα παιδευτεί πολύ αυτός ο άνθρωπος.
0: Προβλέπει, εκτιμά.
1: Εκτιμά ότι άμα μπλέξει με τις υπηρεσίες αυτές και με την νεωτέρων μνημείων κλπ. Θα παιδευτεί. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όπως μας τα έλεγε λίγο πολύ χθες ο αγαπημένος μας Γιάννης Βίζικας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Κύριε Θόδωρε, εύχομαι το υπόλοιπο μιας καινούργιας μέρας που ξεκίνησε πριν από λίγο μεσο...
1: Είναι Τετάρτη και είμαστε στο μέσον, έτσι όπως λέμε κάθε φορά.
0: Μην ανοίγεστε.
1: Από αύριο αρχίζει η κατηφόρα.
0: Μην ανοίγεστε, ας την κατηφόρα για αύριο. Εδώ θέλω να προσθέσω, σχολιάζοντας, περιγράφοντας την Τετάρτη, αυτό που λέει το ημερολόγιο μου, φαντάζομαι όλα τα ημερολόγια θα το λένε, μεσοπεντηκοστή σήμερα, κύριε Θόδωρε.
1: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Να το ξέρετε, αν σας ρωτήσει κάποιος τι είναι σήμερα, να του πείτε αυτή τη λέξη σιδηρόδρομος, αλλά πολύ...
1: Μεσοπεντηκοστής.
0: Μεσοπεντηκοστής
1: είμαι. Σήμερα η μεσοπεντηκοστής, μάλιστα.
0: Καλημέρα και τα λέμε.
1: Καλημέρα σε όλους. Για χαρά. Καλημέρα.

θα μιλήσουμε τώρα για την εκπαίδευση και μια εκδήλωση που προετοιμάζεται να γίνει σε όλο τον νομό, από ό,τι καταλαβαίνω, με τον κύριο Γιάννη Χατζηκυριακού. Γεια σας, κύριε Χατζηκυριακού.

0: Με τον κύριο Γιάννη Χατζηγυριακού θα μιλήσουμε. Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ταξιδεύει ο κύριος Γιάννης και για υπηρεσιακούς φυσικά λόγους είναι σχολικός σύμβουλος και είναι από τους ανθρώπους που προετοιμάζουν και αυτό το μαθητικό συνέδριο που σίγουρα θα γίνει στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη από ό,τι πρόλαβα να ενημερωθώ. Για πείτε μας, τέταρτο.
1: Ναι κύριε Γερικόπουλε, είναι για τέταρτη χρονιά διοργανώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το τέταρτο μαθητικό συνέδριο που έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους. Οι εργασίες ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη 12 Μαΐου στο συνεδριακό χώρο της Ελευθερούπολης, στο Φρίξος Παπαχριστίδης, για τους μαθητές του Δήμου Παγκαίου, και ακολουθεί την μεθεπόμενη εβδομάδα για τους μαθητές του Δήμου Νέες, του Θάσου και Καβάλας, το συνεδριακό χώρο του Επιμελητηρίου Καβάλας,
0: Απόστολος
1: Μαρδύρης, από 15 μέχρι 19 Μαΐου, με την τελετή έναρξη να έχει οριστεί την Παρασκευή 15 Μαΐου.
0: Ναι, τι θέλετε να πετύχετε ως πρωτοβάθμια με αυτά, τι θέλετε ως στόχο?
1: Το θέμα του συνεδρίου είναι ο γενικός τίτλος, η συμμετοχή ως αξία διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη. Εντάσσεται το συνέδριο στο νέο πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζεται στα σχολεία από την περσινή χρονιά. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Δράση ενεργού πολίτη». Τα παιδιά έχουν υλοποιήσει εργασίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, και ουσιαστικά πρόκειται για μια εκδήλωση διάχυσης αυτών των έργων που έχουν πραγματοποιηθεί. Τα παιδιά έρχονται να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, οι ίδιοι είναι πρωταγωνιστές. Συμμετέχουν και ως μέλη γραμματιακής υποστήριξης και στην παρουσίαση της εκδήλωσης και ως εισηγητές με την ολομέλεια της τάξης πάντα συμμετέχουν. Είναι μια δράση που την αναμένουν τα παιδιά μέσα σε αυτό τον Μάιο που είναι πιεστικός γενικά για τα σχολεία με πολλές εκδηλώσεις και μετακινήσεις. Ωστόσο το μαθητικό συνέδριο είναι κάτι που τους παρακινεί το ενδιαφέρον και το αναμένουν πάντα με χαρά και προσμονή.
0: Μου κάνει εντύπωση και σχολιάζω θετικά ότι επιλέξατε αυτό το γεγονός για την ανατολική πλευρά του νομού και τη Θάσο να γίνει στο εκθεσιακό κέντρο της Νέας Καρβάλης. Σωστά επιλέξατε να το αναδείξουμε λίγο το κέντρο, το χώρο.
1: Ναι, προσπαθούσαμε λίγο να βρούμε μια περιοχή που να διευκολύνει και τον Έστω και την Καβάλα. Γι' αυτό το λόγο περισσότερο. Ο Θάσος, εντάξει, έχει και τη μετακίνηση με το πλοίο. Να αναδείξουμε και τον εκθεσιακό χώρο που είναι αξιόλογος του Επιμελητηρίου Καβάλας, και για να νιώσουν τα παιδιά καλύτερα ότι συμμετέχουν σε ένα τύπου επιστημονικό συνέδριο. Όλες αυτές είναι διαδικασίες που...
0: Θέλει και ένα κατάλληλο συνεδριακό χώρο δηλαδή, σωστά.
1: Έχει σχεδιαστεί ο χώρος για να γίνονται συνέδρια.
0: Μάλιστα. Τώρα μιλήστε μας λίγο για τις ημερομηνίες μέχρι το καλοκαίρι των μαθητών. Έχετε εσείς κανένα μήνα ακόμα μπροστά σας, έτσι, τα δημοτικά σχολεία?
1: Το σχολικό έτος διαρκεί, ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου. Αυτό το χρονικό διάστημα διοργανώνονται οι εκδρομές των μαθητών, οι σχολικές γιορτές, η ολοκλήρωση προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, προγράμματα για τη μετάβαση των μαθητών στο γυμνάσιο. Ουσιαστικά είναι ο μήνας που είναι πάρα πολύ δραστήριος και ενεργός για τα σχολεία. Πρέπει να κλείσουν μια σειρά από βιωματικές δράσεις, να τις ολοκληρώσουν και να τις παρουσιάσουν. Είναι πιο παραγωγικό διάστημα είναι αυτό εδώ που διανύουμε.
0: Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι που βλέπουμε το προσωπικό της τροχέας Καβάλας όλο και συχνότερα στα δημοτικά σχολεία, και αυτό είναι καλό, πολύ καλό θα έλεγα.
1: Ναι, έχουν εντάσσονται τα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής, έχουν ενταχθεί κανονικά πλέον στα σχολεία, και να ευχαριστήσουμε και τα μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας και της τροχέας συγκεκριμένα που με προθυμία ανταποκρίνονται στα καλέσματα των δημοτικών σχολείων. Είναι προγράμματα που είναι και βιωματικά και χρηστικά. Θέλουμε έναν πολίτη που να ξέρει θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και ως πεζός και ως οδηγός, είναι πράγματα που τα χρειάζονται στην καθημερινότητά τους τα παιδιά, κατά τις μετακινήσεις τους.
0: Ναι, και από ό,τι παρακολουθώ, όχι μόνο τα χρειάζονται, αισθάνονται ότι τα χρειάζονται, έχουν συνειδητή συμμετοχή δηλαδή σε αυτό που γίνεται.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Έχει πλέον εμπεδοθεί στην εκπαίδευση ότι μόνο μέσα από το βίωμα, μόνο μέσα από την προσωπική συμμετοχή το παιδί μαθαίνει. Δεν μπορεί πλέον μόνο σε ένα θεωρητικό επίπεδο να περιορίζεται. Θέλει να εμπλέκεται άμεσα, θέλει να έχει τον αρμόδιο, τον ειδικό που θα του εξηγήσει και θα του δώσει πλήρεις οδηγίες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, σας χαιρετώ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλή σας μέρα.
0: Τέταρτο λοιπόν μαθητικό συνέδριο στην Ελευθερούπολη και στο εκθεσιακό κέντρο της Νέας Καρβάλης Απόστολος Μαρδύρης. Να λοιπόν που έρχεται και γίνεται η έκπληξη αυτή την άνοιξη, αυτόν τον Μάιο, και μια-δυο μέρες νομίζω θα έχουμε την εκδήλωση στο Απόστολος Μαρδύρης από τους μαθητές. Αυτός ο χώρος στο εκθεσιακό κέντρο, άσχετα από το έργο που θα γίνει το επόμενο διάστημα, θα βγει στον αέρα εντός των ημερών η δημοπράτησή του, είναι ένας χώρος εκθεσιακός, γενικότερα χώρος εκδηλώσεων, ο οποίος φτάσαμε στο σημείο να το χρησιμοποιούμε μια φορά το χρόνο. Κι όμως έχει πολλά πλεονεκτήματα, έχει το χώρο που γίνονται τα συνέδρια, έχει τον εκθεσιακό χώρο. Γίνεται μια προσπάθεια και να δείτε ότι θα υπάρξει και συνέχεια από ό,τι φαίνεται, να πηγαίνουμε πιο συχνά στο εκθεσιακό κέντρο της Νέας Καρβάλης, Απόστολος Μαρδύρης, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και θα το προσπαθήσουν αυτό διάφορες εκδηλώσεις. Άλλες θα ανακοινώθηκαν όπως αυτή που ακούσαμε και άλλες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, μαζί με το έργο που θα γίνει απαραίτητο και θα βελτιώσει τις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου της Νέας Καρβάλης και συνεδριακού, να μην το αδικήσουμε το συνεδριακό, Απόστολος Μαρδύρης. Πάμε παρακάτω.

0: Η αναπτυξιακή Καβάλας διοργανώνει συνέδριο κυρίως αύριο, αλλά οι φιλοξενούμενοι της θα βρίσκονται στον ομό Καβάλας και την Παρασκευή. Θα μιλήσουμε με τον διευθυντή της, τον κύριο Μιχάλη Σκορδά. Γεια σας κύριε Σκορδά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γενικόπουλο, σε εσάς, στους ακροατές σας, στον λόγο μου.
0: Η αναπτυξιακή Καβάλας έχει και μια ιστορία πολυετή από ό,τι διαβάζουμε. Ένα από τα θέματα είναι η ιστορία της αναπτυξιακής Καβάλας. Για πείτε μας για το συνέδριο.
1: Συνέδριο, μπες με το σύνδεσμο, είναι διημερίδα.
0: Διημερίδα, εντάξει.
1: Διημερίδα γίνεται καταρχήν στην έναρξη της νέας προγραμματικής περίοδου. 31-12-25 έληξε η τελευταία περίοδος υλοποίησης του πράγματος Leader.
0: Leader, ναι. Άρα μιλάμε για το πρόγραμμα Leader, το καινούριο λοιπόν. Σας ακούμε.
1: Με αφορμή, επομένως, συνδυάζουμε δύο πράγματα. Επομένως, μία πρώτη ενημέρωση, ανοιχτή συνάντηση, όπου έχουμε την ευτυχία να είμαι και η κυρία Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κυρία Λέρα, η οποία ανέλαβε από το καλοκαίρι, και διευθυντικά στελέχη της Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής, ο διευθυντής και οι δύο διευθυντές, που έχουν την καυσίλη αρμοδιότητα υλοποίησης τα τμήματά τους, υλοποίησης του πρόγραμματος Leader και στην νέα προγραμματική περίοδο. Επομένως, η μία συνιστόσα είναι αυτή. Η δεύτερη συνιστόσα είναι ακριβώς αυτό που είπατε, 35 χρόνια ιστορίας της αναπτυξιακής Καβάλας από το πρώτο Leader, το 1991, έξι περίοδοι υλοποίησης με αυτήν που έχουμε μπροστά, περισσότερες από 300 επενδύσεις στην ύπαιθρο του νομού, πάνω από 50 εκατομμύρια δημόσιες δαπάνες έχουν επενδυθεί όλα αυτά τα χρόνια σε δημόσια, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, στον αγροτουρισμό, στη μικρή βιοτεχνία, στα αγροτικά προϊόντα, στις υπηρεσίες. Επομένως, με γνώμονα σε διαδρομή, βλέπουμε μπροστά, βλέπουμε την επόμενη μέρα, και εκτός από τα στρέφη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε τη στήριξη και της περιφέρειας, που έχουμε ξεκινήσει μια νέα συνεργασία. Μπροστά έχουμε υποβάλει μια πρόταση μαζί με την περιφέρεια όλες τις αναπτυξιακές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την επόμενη προγραμματική περίοδο, και επιλεχθούν 30 διασυνοριακές περιοχές για να υλοποιήσουν στρατηγικές Leader. Η επόμενη μέρα και μετά αυτήν την υλοποίηση που ξεκινάει, αν θέλετε, φέτος το 2026, με οπτική το 2028, επειδή ακριβώς τα προηγούμενα χρόνια είχαμε υγειονομική χρήση, ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα Leader το 2016, ναι, το

0: στο 1% του συνολικού εθνικού προγράμματος ανάπτυξης γίνεται νέο πολυταμιακό πλαίσιο.
1: Κύριε Σκορδά, καμιά φορά πηγαίνουμε σε επενδύσεις του Leader και βλέπουμε τις ταμπελίτσες εκεί και το βλέπουμε την αναπτυξιακή, το σήμα της αναπτυξιακής και το Leader, το πρόγραμμα Leader. Εποφελή, βοήθησε το Leader, έτσι, να τα λέμε τα πράγματα.
0: Το Leader, κοιτάξτε κύριε Γενικόπουλε, όλα αυτά τα χρόνια έχει αποκτήσει μια τεράστια δημοφιλία στις αγροτικές περιοχές στην Ήπεθρο, στο σύνολο της χώρας. Αν ρωτήσετε τον άνθρωπο της Ήπεθρου ποιο πρόγραμμα θυμάται,
1: ναι,
0: όλα θα τρέχουν αναπτυξιακό ΕΣΠΑ,
1: ναι,
0: Leader,
1: το θα Leader πει, θα σας πει. Θα σας πει το Leader, σωστά.
0: Έτσι. Γιατί πάντα ήταν δίπλα στον αγρότη, πάντα ήταν δίπλα στο μικροεπιχειρηματία, πάντα ήταν δίπλα στον
1: πρόγραμμα με πρόγραμμα βελτιώνεται, το Leader διορθώνει τα κουσούρια του.
0: Αν θέλετε την άποψή μου,
1: όχι. Όχι.
0: Έχει αυξηθεί τεράστια, έχει δημιουργηθεί μια τεράστια γραφειοκρατία γύρω από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα σε επίπεδο ευρωκεντρικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει συνιστώσεις γραφειοκρατικές.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: αυτά είναι για να αποφεύγουμε τα τέτοια του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις περιπέτειες του.
0: Ακριβώς, δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα. Μέρα γιορτής, μέρα χαράς. Αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε άλλη φορά. Δράμαμε και εμείς, ας πούμε, το ελληνικό μοντέλο, όχι υλοποίηση του Leader, διαχείριση, αν θέλετε, ας πούμε, των δηλείων του αγροτικού ταμείου, ας πούμε.
1: Σήμερα πρόεδρος της αναπτυξιακής καβάλας είναι ο δήμαρχος της Θάσου, έτσι.
0: Ναι, και δυσμόνησα να σας πω, για να έχετε το σύνολο της πληροφορίας, η αυριανή και μεθαυριανή εκδήλωση γίνεται και με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το ψήδι θα είναι εδώ. Έχουμε αποκαταστήσει μια εξαιρετική σχέση που θα δείτε και στο μέλλον, ας πούμε, σε κοινές υλοποιήσεις προγραμμάτων.
1: Ναι.
0: Αναπτυξιακών εταιριών, θα είναι όλοι οι δήμαρχοι και εν πάση περιπτώσει θα μνημονεύσουμε διαχρονικά όλους τους προέδρους.
1: Όταν μιλάμε για την αναπτυξιακή καβάλα, επειδή είστε παλιός κι εσείς, το μυαλό μου πάει στον Αχιλλέα, κύριε.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Καραγκεζόπουλος υπήρξε εμβληματικός τέλεχος. Ήταν επί 7 συναπτά συν άλλα 2, 9 χρόνια πρόεδρος της εταιρείας.
1: 9 χρόνια λοιπόν, μπράβο.
0: Αλλά πέρα και πλέον αυτών των χρόνων που ήταν πρόεδρος, ήταν πάντα μια εμβληματική κορώνα στήριξης της εταιρείας από την ίδρυσή της και την εγκατάστασή της στην ελευθερία του 1991-92 μέχρι την μεταφορά της και μετά την Καβάλα το 2000. Που ήρθαμε στην Καβάλα και μέχρι που αποδήμησε το 2011. Ήταν επομένως από τις κολόνες της εταιρείας και ακριβώς, ας πούμε, και ιστορικός τέλος, μια ιστορική εταιρεία και που συνέδραμε τα μάλα στην ιστορική της διαδρομή.
1: Να πούμε και να κλείσουμε, κύριε Σκορδά, ότι αυτά τα λόγια, απολογισμός, προγραμματισμός, σχόλια, αύριο στο Γαλαξία και την Παρασκευή τους έχετε τους συνέδρους, αυτούς τους φιλοξενούμενούς σας, μια γνωριμία με τους δήμους, έτσι.
0: Προσέξτε, την αυτοκρασία, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή η πανηγυρική εκδήλωση το πρωί με τον απολογισμό, την πορεία της εταιρείας, τον χαιρετισμό της Γενικής, των άλλων προσκεκλημένων μας και το πρόγραμμα που βλέπετε. Το απόγευμα είναι πολύ σημαντικό, θα έρθουν 40 εταιρείες από τις 50 όλης της χώρας,
1: ναι,
0: για να συναντηθούμε. Το απογευματινό πρόγραμμα της μέρας είναι με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου και τα στελέχη. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση, γιατί έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ οι πληρωμές του προηγούμενου προγράμματος. Έχουν μείνει τα 47 εκατομμύρια σε επίπεδο χώρας που δεν πληρώθηκαν και έπρεπε να πληρωθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τη ταμεία.
1: Α, είναι και ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα, καλά το είπα.
0: Οι ιδιωτικές επενδύσεις που κλείσανε στις 7-11 είναι το θεσμικό πλαίσιο και δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι 31-12. Με πλήστες άλλες πορεές που έχουν δημιουργηθεί σε αυτούς τους ανθρώπους, με οφειλές που είχαν προς τρίτους και δεν πήραν τα λεφτά τους εγκαιρότητα.
1: Κατάλαβα.
0: Ακόμη κινδυνεύουν και δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων που κινδυνεύουν με διάλυση, γιατί ακριβώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρόλαβε να τα πληρώσει. Και ενώ λοιπόν μιλάμε για μια μεταβίβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πλέον έχει γίνει η ΑΔΕ για να διευκολυνθούν τα πράγματα, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη διαδικασίες ενεργοποίησης των
1: θυμάτων. Άρα θύμα της αναταραχής του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το πρόγραμμα Leader.
0: Και το πρόγραμμα Leader και το πρόγραμμα Leader είναι και άλλα 10 μέτρα του ΠΑΑ, τα οποία επίσης δεν έχουν ολοκληρώσει πληρωμές και θέλει σαν ανεντυμένες υποχρεώσεις στο νέο πρόγραμμα. Αυτό έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις. Πρώτα φανταστείτε ότι αυτό το 47 εκατομμύρια, για να μην χαθούν από τη χώρα, μεταφέρονται στο επόμενο πρόγραμμα.

0: Άρα δεσμεύουν 47 εκατομμύρια πόρους του επόμενου προγράμματος.
1: Μακάρι λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι η συνάντηση το απόγευμα αύριο να είναι καθοριστική.
0: Είναι σημαντική. Εγώ οι εταιρείες μαζί με τη Γενική θα περάσουμε την επόμενη μέρα την Παρασκευή σε έργα της τελευταίας υλοποίησης του προγράμματος και στο Δήμο Νέστου και στο Δήμο Παγκαίου. Για να δούνε τι φτιάξαμε με το πρόγραμμα την τελευταία περίοδο και η Γενική και οι φιλοξενούμενοι μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
1: Η Αναπτυξιακή Καβάλας είναι μια εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε πότε, όταν μας είπε ο Μιχάλης ο Σκορδάς, το 1991. Κάπου εκεί ήταν τρεις δήμοι, Νέστου, Παγκαίου, σήμερα Παγκαίου και Θάσου, όχι ο Δήμος Καβάλας, γιατί απευθύνεται σε αγρότες, ας πούμε, ένα πρόγραμμα σε περιοχές όχι αστικές, γι' αυτό και η Αναπτυξιακή Καβάλας και όλους τους άλλους δήμους εκτός από το Δήμο της Πρωτεύουσας, και από τότε πορεύεται με αυτόν τον τρόπο. Λιγοστεύουν οι δήμοι εντωμεταξύ. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, σε κάποια προγράμματα leader μπορούσαν να βάλουν, να μπουν και δημοτικά διαμερίσματα, δημοτικές κοινότητες του Δήμου Καβάλας, όπως η Καρβάλη, το Χαλκερό κτλ. Η Δημοτική Ενότητα Φιλίππων. Αλλά βασικά, όταν μιλάμε για Αναπτυξιακή Καβάλας, οι μεγαλομέτοχοι δηλαδή είναι Δήμος Θάσου, Δήμος Παγκαίου σήμερα και Δήμος Νέστου.

0: προσεχές Σάββατο, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, η γλυκιά αγκαλιά. Θα μας τα πει η κυρία Βίκη Λαζαρίδου. Γεια σας, κυρία Λαζαρίδου.
1: Καλημέρα σας.
0: Ποια είναι η γλυκιά αγκαλιά, να πούμε για αυτούς που δεν ξέρουνε.
1: Η γλυκιά αγκαλιά είναι ο σύλλογος ατόμων με ζαχαρόπη διαβήτη νομού Καβάλας. Δραστηριοποιούμαστε εδώ και 23 χρόνια τον νομό. Και αποφασίσαμε να κάνουμε μια διαφορετική εκδήλωση, επιλέξαμε μάλλον να κάνουμε μια διαφορετική εκδήλωση από τις συνηθισμένες ενημερωτικού χαρακτήρα που κάνουμε. Αποφασίσαμε να δώσουμε το βίωμά μας προς συζήτηση, προς να γίνει ένας ασφαλής, να δημιουργηθεί ένας ασφαλής χώρος για να μπορέσουμε τα άτομα που πάσχουμε από ζαχαρόδη διαβήτη, αλλά και ο κοινωνικός μας περίγυρος, να πούμε αυτά που έχουμε βιώσει, τα συναισθήματά μας, και να δούμε ότι τελικά λίγο πολύ είναι κοινά τα συναισθήματα αυτά, αλλά πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να υποθούν.
0: Ναι.
1: Ζητήσαμε μάλλον από άτομα του συλλόγου και φίλους του συλλόγου να κάνουν ολιγόλεπτα βιντεάκια,
0: ναι,
1: ώστε να μιλήσουν για τον διαβήτη μας μέσα από τα μάτια τους.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε φίλους γονιών παιδιών με διαβήτη, άτομα που πάσχουν από ζαχαρόδη διαβήτη, αδέρφια, γονείς, και όλα αυτά με την καθοδήγηση του ψυχολόγου του κυρίου Πελεκάνου Αντώνη θα δώσουν αφορμή για να γίνει μια ωραία και ζεστή συζήτηση.
0: Ναι. Αυτοί λοιπόν που ζουν με το ζαχαρόδη διαβήτη, αυτοί που είναι κοντά τους ο ζαχαρόδης διαβήτης, μιλάνε αυτοί που ξέρουν.
1: Σωστά, μιλάνε αυτοί που ξέρουν, αλλά εμείς θέλουμε να μιλήσουν και αυτοί που βλέπουν και φοβούνται να πούν ή δεν ξέρουν τόσο. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι του νομίζω ότι ξέρω, αλλά τελικά δεν ξέρω. Και φυσικά αναφερόμαστε σε όλους τους τύπους διαβήτη, γιατί ο διαβήτης είναι ένα χρόνιο νόσημα, είτε το αποκτήσει σε μικρή ηλικία είτε σε μεγαλύτερη. Το αποτύπωμα της χρονιότητας μένει στο συνειδητό και δημιουργεί διάφορα συναισθήματα,
0: ναι.
1: Οπότε θέλουμε όλους τους ανθρώπους κοντά μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Ο σύλλογος σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα από πλευράς μελών, άλλης δραστηριότητας, συνεργασίας με φορείς κτλ.?
1: Έχουμε περίπου στα 140 με 150 μέλη. Δυστυχώς έχουμε κενές θυμάμαι γραφές, γιατί ο διαβήτης τελευταία έχει αύξηση των περιστατικών του. Έχουμε δραστηριότητα, μάλλον συνεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή με τον Δήμο Καβάλας, έχουμε στα Σκαριά και άλλες συνεργασίες με άλλους συλλόγους για να δημιουργήσουμε δράσεις ενημέρωσης για τους πάσχοντες αλλά και την κοινωνία. Και προσπαθούμε μέσα από δράσεις κυρίως εξωστρέφειας, όπως είναι οι δράσεις που κάνουμε για την Παγκόσμια Μέρα Διαβήτη, που παραδοσιακά επιλέγουμε να δημιουργήσουμε τον χαρακτηριστικό κύκλο του ζαχαρόδη διαβήτη,
0: ναι, ναι,
1: ώστε να μας γνωρίσει ο κόσμος και να έρθει κοντά στο σύλλογο.
0: Να κλείσουμε λοιπόν όπως ξεκινήσαμε. Το Σάββατο πού θα είναι ο σύλλογος, πού μας περιμένει?
1: Σας περιμένουμε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας στις 7.30 ώρα το απόγευμα για να ψυχολογήσουμε τον διαβήτη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή
1: εγώ
0: εκδήλωση.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: λόγια μου.
1: Καλέσαμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Ζερβό. Γεια σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Σας καλέσαμε στο τηλέφωνο για να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα, να φτιάξουμε ένα κλίμα. Βοηθάει και το τραγουδάκι Swinging Cats στον αφρό της θάλασσας, γυαλό γυαλό που λένε.
2: Γυαλό γυαλό.
1: Έρχεται, ναι, η ομάδα σας, η μπάντα σας, στη Μυροβόλο την Παρασκευή. Δεν ξέρω, έχετε ξανάρθει, έχετε σχέση με την Καβάλα, πώς θα το περιγράψουμε αυτό?
2: Οι Swinging Cats δεν έχουν ξανάρθει στην Ομοσπονδία. Εγώ έχω ξανάρθει. Έχω ξανάρθει. Μ' αρέσει πάρα πολύ Καβάλα, είμαι και εγώ άνθρωπος της θάλασσας.
1: Α, μπράβο. Γι' αυτό...
2: Έχω μεγαλώσει σε νησί.
1: Γι' αυτό επιλέξαμε στον αφρό της θάλασσας, για να συνδεθούμε.
2: Πολύ καλά το επιλέξατε.
1: Και το κατάστημα, ο χώρος είναι δίπλα στη θάλασσα, θα το ξέρετε αυτό ίσως.
2: Ναι, ναι, το γνωρίζω. Το γνωρίζω και γενικώς η Καβάλα έχει μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Και την τελευταία φορά που την είχα επισκεφτεί πριν από πολλά χρόνια, το 2016.
1: Αχα.
2: Την θυμάμαι, ναι. Έχω και κάποιους καλούς φίλους από την Καβάλα. Ήμουνα φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και είχα κόσμο που σπούδαζε εκεί.
1: Η καταγωγή σας είναι, βέβαια, δεν είναι από την Αθήνα και η δική σας καταγωγή είναι από νησί, νομίζω, αν θυμάμαι.
2: Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην όμορφη Κάλυμνο.
1: Πάρα πολύ όμορφα.
2: Ναι, ναι. Στην Αθήνα ήρθα για επαγγελματικούς λόγους εδώ και πολλά χρόνια. Έφτιαξα τους Swinging Cats και από τότε κάνω ταξίδια με τους Swinging Cats σε όλη την Ελλάδα.
1: Αισθάνεστε ότι σας επηρέασε η Αθήνα, Αθηναίος, ας πούμε, να δηλώσετε, ή έχετε την Κάλυμνο?
2: Η Κάλυμνος είναι στο μυαλό μου και μάλιστα και κάνω και ένα δίσκο τώρα που...
1: Ναι. Και ένα τραγούδι. Ναι.
2: Ο οποίος έχει να κάνει με τραγούδια της πατρίδας μου, θα λέγεται Καλύμνιον. Έχω ήδη κυκλοφορήσει το πρώτο σύγκλι και είναι τραγούδια παραδοσιακά, τα οποία τα έχω φέρει στα δικά μου, βέβαια, τα μουσικά μονοπάτια, γιατί πολλά χρόνια τώρα μπορώ να πω ότι έτσι ασχολούμαι και σπούδασα στο rock and roll, στο swing, στο funk, σε αυτά τα μουσικά είδη τα πιο έτσι χορευτικά, και κάνω έναν ωραίο συνδυασμό τώρα σε αυτό το δίσκο το τελευταίο.
1: Από ό,τι παρακολουθούμε, εκεί που τα καταφέρνει και με το παραπάνω, χωρίς να μειώσω και τα άλλα βέβαια, είναι οι διασκευές στην μπάντα σας. Εκεί που πειράζετε το πράγμα, δηλαδή, με την καλή έννοια, και το κάνετε και σύγχρονο και πιο όμορφο από ό,τι ήταν αρχικά.
2: Τώρα πιο όμορφο, αν είναι αρχικά ή δεν είναι.
1: Πιο σύγχρονο, ναι, ναι.
2: Πάντως σίγουρα, εντάξει, είναι κάτι που έχουμε κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε έναν ήχο με τους Swinging Cats, ο οποίος είναι έτσι μπριόζικος, εξωστρεφής και χορευτικός, γι' αυτό και μας αγαπάει ο κόσμος. Και όπου πάμε, αυτό μας αρέσει.
1: Επίσης, βλέπουμε ότι κάνετε πετυχημένα live, άλλο το στούντιο, άλλο το... Αλλά τα live είναι πολύ πετυχημένα, από ό,τι σχολιάζει και ο κόσμος, δηλαδή.
2: Τα live, ναι, όσοι έρχονται, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χορέψουν. Θέλουμε να το κάνουμε, είναι κάτι που αυτό είναι ο στόχος μας τελικά, ο κόσμος να περάσει όμορφα, να ξεσκάσει, να ακούσει ωραία τραγούδια από όλες τις δεκαετίες και από όλο το φάσμα της μουσικής, αλλά φερμένα, βέβαια, σε μια ομοιορροφία, σε ένα δικό μας, με το δικό μας έτσι ήχο. Ναι, νομίζω ότι τα καταφέρνουμε αυτά, δηλαδή το καταφέρνουμε αυτό, οπότε εμφανιστούμε.
1: Τι πρόγραμμα θα μας παρουσιάσετε στη Μυροβόλο την Παρασκευή?
2: Στο Μυροβόλο θα σας παίξουμε ελληνικά τραγούδια, ξένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 50, του 60, του 80, του 90, όλα αυτά φερμένα σε μια rock and roll, διάθεση. Θα σας παίξω και το κομμάτι, το τραγούδι από το Καλύμνιο, ναι, από την προσωπική μου δισκογραφία. Και άλλα, εγώ έχω βγάλει και κάποια ξένα τραγούδια, έτσι, αγγλικά τραγούδια, rock and roll στο παρελθόν. Ναι, θα γίνει ένα κράμα αυτής της βραδιάς. Όσοι έρθετε, πάντως, θα φροντίσω να μην μείνετε στην καρέκλα, κάποια στιγμή να σηκωθείτε να χορέψετε.
1: Άρα να πούμε και στον επαγγελματία, τον κύριο Κεσόγλου, να αφήσει χώρο εκεί για χορό, μια πίστα.
2: Ναι, ναι, ο Γιάννης να αφήσει έτσι
1: να ένα χώρο. Λίγο εκεί, χώρο, ναι, ναι.
2: Να έχει λίγο χώρο. Θα το χρειαστούμε.
1: Μάλιστα. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα στη μουσική, στη γενιά σας? Πώς θα βλέπετε τα πράγματα, τα καλλιτεχνικά στην Ελλάδα, τα καλοκαίρια και τους χειμώνες?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ μεγάλη άνθηση. Είναι πολύ ωραίο πλέον το ότι μπορούμε να είμαστε στο σπίτι μας και να φτιάχνουμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε όλα τα μέσα η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Μ' αρέσει πολύ η στροφή που έχει πάρει ο κόσμος που πλέον στρέφεται και στην παραδοσιακή μας μουσική, στην κληρονομιά μας, και προσπαθεί να την εντάξει στο σήμερα. Mm-hmm. Βλέπω και τις νέες γενιές έτσι, που ακούνε τα παραδοσιακά και τους καμαρώνω. Όπως γιατί κάποτε αυτό το άκουγαν, δεν το άκουγαν όλοι. Δεν το άκουγαν κάποιοι άνθρωποι.
1: Δεν ήταν, κάποτε δεν ήταν τόσο εύκολο και τόσο απλό.
2: Ναι, ήταν τόσο εύκολο και τόσο απλό. Ενώ τώρα έχει πει σε μία άλλη ρότα όλο αυτό το πράγμα. Ωραία, αισιόδοξα τα βλέπω. Βέβαια για εμάς τους καλλιτέχνες μια άλλη πραγματικότητα δύσκολη είναι ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μόνοι μας. Δεν είναι τόσο, υπάρχουν βέβαια οι εταιρείες που μπορούν να βοηθήσουν, αλλά πρέπει και μόνο σου να προβάλλεις το έργο σου, να είσαι στα social media.
1: Συνεχώς ενεργός που λένε, ναι.
2: Συνεχώς ενεργός, ναι, να δημιουργείς καινούργια πράγματα. Υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είναι η προκλήση της εποχής. Τις αντιμετωπίζουμε με χαμόγελο και αισιοδοξία. Και πάμε παρακάτω.
1: Το παρακάτω λοιπόν για τους Swinging Cats είναι την Παρασκευή το βράδυ στην Πυροβόλο Άνοιξη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς να έρθετε.
2: Να είστε καλά. Ανυπομονούμε.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Ζερβό από τους Swinging Cats. Έρχονται στην Πυροβόλο την Παρασκευή το βράδυ και έρχονται μετά από καιρό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπε. Συμπληρώνοντας ας πούμε αυτό το κλίμα, αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει το γεγονός, το live όπως λένε οι ειδικοί και οι γνωρίζοντες, την Παρασκευή το βράδυ στη Μυροβόλο Άνοιξη. Αφήστε λίγο χώρο ανοιχτό, έχουμε πολύ χορό το βράδυ της Παρασκευής στη Μυροβόλο.
0: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
3: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
4: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
3: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
7: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
8: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
10: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
13: Εγώ το φρόντισα.
12: Τι έκανες δηλαδή?
13: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
12: Ακούγεται καλό.
13: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
12: Παθητικό κτίριο, ε.
13: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
12: Αναλαμβάνουμε επίσης
13: έκδοση αδειών, μελέτες,
12: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
13: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
12: έκδοση πιστοποιητικών.
13: Partners ESCO.
12: Δαγκλή 24, Καβάλα.
13: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
14: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
16: Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας υλοποιεί σεμινάρια για την εκμάθηση της γραφής και ανάγνωσης των τυφλών, το οπτικό σύστημα Braille.
17: Τα μαθήματα υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
16: Και η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται για την ειδική αγωγή. Πληροφορίες, τηλέφωνο 2510-232303.
17: Κάθε Πέμπτη στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057393.
18: Ένα κιλό παράδοση, 2 κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε 2 γλυκά σημεία, με τιμές προσφορά στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
19: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και Σία Ωμικρον Εψιλον. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και Σία Ωμικρον Εψιλον. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και Σία, Ωμικρον Εψιλον. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
20: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων.
21: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα.
2: Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
21: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
22: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
21: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
23: Ραδιόφωνα, ακούς πολλά.
24: Σε ένα όμως, όσα σε ενδιαφέρουν πραγματικά. Ράδιο Πρωινή, 93,7.
1: Και πάλι μαζί για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Στην παρέα μας, οι αδελφοί Παπαντονίου, συστήματα σκίασης, δίνουν λύση σε κάθε χώρο επαγγελματικό και οικιακό. Ο χώρος γίνεται δροσερός με τα συστήματα σκίασης των αδελφών Παπαντονίου και όμορφος. Οι αδελφοί Παπαντονίου έχουν μια τεράστια εμπειρία, 60 περίπου χρόνια, ποιότητα αδελφών Παπαντονίου, λογικές τιμές αδελφών Παπαντονίου και συνέπεια. Σπουδές στη Θεσσαλονίκη με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του York της Μεγάλης Βρετανίας προσφέρει το University of York Europe Campus, ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε άδεια από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου θα είναι στην Καβάλα την προσεχή Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα στο Air Hotel Galaxy στο ξενοδοχείο Γαλαξίας στο πλαίσιο ενημερωτικής παρουσίασης για προγράμματα σπουδών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τα αθλητικά που θα ακολουθήσουν είναι μια προσφορά της εταιρείας Amphib Olive, είναι η σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης βρόσιμης ελιάς με έδρα τη Γαλυψό. Καλημέρα κύριε Τάσο.
25: Καλημέρα σε φίλες και φίλους.
1: Τι νεότερα έχουμε από τα αθλητικά μας?
25: Μπάσκετ σήμερα. Εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. Κομωτινή με το Γουσέι να παίζει τελευταία τη ζαριά, έτσι, όσον αφορά το μάτς με το ΓΑΣ.
1: Θέλουμε να μην είναι η τελευταία.
25: Ναι, 2-2 είναι η σειρά των αγώνων. Είναι ένα μάτς το οποίο απαιτητικό σίγουρα. Τώρα η ψυχολογία γύρισε, είναι στο στρατόπεδο της Κομωτινής. Δεν λέει νομίζω όμως τίποτα αυτό. Στο μπάσκετ ξέρεις τώρα ότι μετράνε λεπτομέρειες. Ένα σουτ που θα μπει, ένα σουτ που δεν θα μπει.
1: Βασικά τα σουτ θα μπουν, δεν θα μπουν. Εκεί είναι το θέμα.
25: Το θέμα είναι εκεί, αν μπράβο. Πόσο καλά θα βλέπεις το καλάθι. Λοιπόν, εντάξει, το δεύτερο λύκειο θα γίνει το παιχνίδι. Κομωτινής, 7 η ώρα. Θα έχει φυλάθους από την Ελευθερούπολη, ήδη έχει συμπληρώσει ένα λεωφορείο. Δεν υπάρχουν απουσίες και για τις δύο ομάδες, και για την Κομωτινή και για τον Γουσουέ. Να πούμε και να σημειώσουμε ότι όποια ομάδα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίζει τη Χάντ στον τελικό του τρίτου ομίλου.
1: Στον τελικό του τρίτου ομίλου που πάλι και τον τελικό να πάρει, πάλι δεν παίρνει άλλο.
25: Όχι, όχι, παίρνει άλλο εδώ.
1: Σίγουρα.
25: Ναι, ναι, σίγουρα. Άρα και ο δεύτερος παίζει μπαράς με Νότο.
1: Ο ηττημένος δηλαδή με τη Χάνθ θα έχει μια ευκαιρία ακόμα.
25: Ενώ ο κερδισμένος βγαίνει κατευθείαν.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο Γουσουέ τι θέλει να κάνει? Θέλει να ανέβει στην Α2 πάλι. Έχει μια διπλή πιθανότητα αρκεί να κερδίσει σήμερα στην Κομωτινή. 7 η ώρα είναι αυτό το μάτς, κατά τις 9 θα τελειώσει και θα το ξέρουμε. Τι άλλο έχουμε σήμερα, Τάσο? Τίποτα.
25: Όχι, αγωνιστική δράση δεν υπάρχει άλλη. Εντάξει, τώρα ξέρεις ότι ο Μάιος θα είναι ένας
1: κρύος μήνας.
25: Κυρίως στο ποδόσφαιρο που δεν θα έχουμε πολλά νέα και εννοώ τον ΑΟΚ, έτσι. Δεν υπάρχει κινητικότητα. Σίγουρα περιμένουμε τις εξελίξεις, θα αρχίσουν.
1: Από ό,τι λέγεται, θα βγάλει μία πρόσκληση ο ερασιτέχνης, θα κάνει μία ανακοίνωση ο ερασιτέχνης εντός των ημερών και θα λέει ποιος θέλει να αναλάβει την ομάδα στο πιθανότερο ή μάλλον στο σενάριο που ισχύει αυτή την ώρα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.
25: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό έχει ξαναγίνει.
25: Έχει ξαναγίνει αυτό και στο παρελθόν.
1: Αν βγει αυτή η ανακοίνωση τώρα θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι, γιατί στο παρελθόν που έγινε δεν υπήρξαν κιόλας ενδιαφερόμενοι.
25: Για τη ΓΑΜΑ εθνική
1: θα υπάρξουν μάλλον.
25: Βάλε ένα ερωτηματικό.
1: Εγώ λέω ότι αν βγάλει αυτή την ανακοίνωση τώρα ο ερασιτέχνης ΑΟΚ θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι για τη ΓΑΜΑ εθνική, για τη Super League 2. ας το αφήσουμε λίγο φλού αυτό. Χθες η Λάρισα πήρε μια πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν μας αφορά, σίγουρα αφορά και τη Super League 2. Η Λάρισα έστειλε μια επιστολή εχθές στους βουλευτές της Λάρισας, στο δήμαρχο της Λάρισας και στον νομάρχη της Λάρισας και λέει να μην γίνει, να γίνει αναδιάρθρωση Super League 1.
25: Τώρα...
1: Σου λέω τι έγινε ρε παιδί μου.
25: Εντάξει, αλλά...
1: Αυτή την πρωτοβουλία την πήρε η ΠΑΕ Λάρισα. Τώρα αυτό πόσο επηρεάζει, πόσο ρόλο έχει, τι σημασία έγινε τυχαία, δεν έγινε τυχαία, δεν ξέρουμε.
25: Εντάξει, ας το περιμένουμε και αυτό εδώ.
1: Και αυτό είναι. Πάντως η άλλη αναδιάρθρωση που λέγαμε και την είχαμε σίγουρη ή σχεδόν σίγουρη πριν από κανένα 15ήμερο, δεν είχαμε νεότερα.
25: Όχι, για τη δικιά μας την κατηγορία.
1: Ναι, όχι λες.
25: Είπαμε ότι αυτό θα τρέξει από τον Ιούνιο και μετά.
1: Okay.
25: Ναι, αυτό... Το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά μέχρι να τελειώσει και να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα της Super League, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Άρα ο ΑΟΚ είναι...
25: Το αφήνουμε δηλαδή αυτό.
1: Ο ΑΟΚ είναι, σήμερα που μιλάμε, με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα, στην τρίτη εθνική κατηγορία έχει υποβιβαστεί. Ο ερασιτέχνης ΑΟΚ θα απευθύνει μία πρόσκληση και θα πει ποιος ενδιαφέρεται να τρέξει την ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα υπάρξει ενδιαφερόμενος. Εσύ λες όχι.
25: Εγώ λέω ότι είναι μεγάλο ερωτηματικό.
1: Δεν ξέρεις. Μάλλον προς το όχι γέρνεις όμως.
25: Ναι, αυτή την εποχή προς το όχι γέρνω. Τώρα μπορεί τα δεδομένα να αλλάξουν τον Ιούνιο ή Ιούλιο.
1: Ναι, αλλά...
25: Αλλά Μάιο μήνα λέω ναι. Ότι αν υπάρξει...
1: Δύσκολο το βλέπεις.
25: Δύσκολο το βλέπω.
1: Αν βγει ανακοίνωση εντός των ημερών, πρόσκληση, ποιος ενδιαφέρεται να αναλάβει την ομάδα στην τρίτη εθνική, κλείνει παρένθεση, ο Τάσος λέει δύσκολο να υπάρξει ενδιαφέρον. Θα δούμε, εντάξει, και αυτό είναι μέσα στη ζωή και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Είναι εκτός κλίματος περισσότερο. Αυτό μας λέει ο Τάσος, ότι ναι, είναι νωρίς.
25: Ναι, ναι, είναι νωρίς, ξέρεις γιατί. Γιατί για τη Super League 2 ας, κοίταξε τώρα, αυτοί οι επενδυτές που λέγαμε υπάρχουν. Πριν από ένα μήνα υπάρχουν
1: 15-20 μέρες, ναι.
25: Ναι, πριν 15-20 μέρες υπάρχουν. Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν έχει προχωρήσει το θέμα. Και...
1: Ίσως προχωρήσει, θα δούμε τις προθέσεις του, προθέσεις τους με αφορμή και αυτή την ανακοίνωση όταν γίνει. Γιατί ναι. Μπορεί και ο ερασιτέχνης να πει αυτό που λες και εσύ είναι νωρίς ακόμα.
25: Έτσι λέω εγώ νωρίς. Εντάξει, σε άλλες περιπτώσεις δεν θα ήταν νωρίς. Δηλαδή εννοώ ότι μια ομάδα πρέπει να σχεδιάζει την επόμενη μέρα αμέσως.
1: Επειδή υπάρχει το σενάριο της αναδιάρθρωσης λες.
25: Πάμε σε αυτό εδώ ότι...
1: Ας περιμένουμε λίγο.
25: Ας περιμένουμε λίγο, ναι. Πρέπει να περιμένουμε, να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ ο Τάτσις δέχεται προτάσεις. Εκτός από τα Χανιά τσεκαρίστηκε ότι και η Ξάνθη σε εισαγωγικά τον ενοχλεί.
1: Καλά, ο Τάτσι είναι ένας καλός προπονητής που θα τον ενοχλήσουν πολλοί και διάφοροι.
25: Ναι.
1: Η Ξάνθη βέβαια είναι γίνει δεν γίνει αναδιάρθρωση στην τρίτη εθνική.
25: Η Ξάνθη αλλάζει. Δεν νομίζω ότι ο Τάτσι θα κατέβει γάμα εθνική.
1: Δεν ξέρεις.
25: Πολύ θα... δύσκολο να σου πω κάτι γιατί πρώτα απ' όλα να πω θα μειώσει τον εαυτό του και δεν είναι προπονητής για γάμα εθνική. Ο Τάτσι εντάξει. Μην. Νομίζω ότι.
1: Αν είναι να πάει γάμα εθνική μπορεί να πάει στα Γιάννενα που λέει ο λόγος.
25: Ναι, μωρέ, τώρα.
1: Καλύτερα να πάει στα Γιάννα, δεν ξέρω, έφυγε από εκεί ο Κούμας.
25: Ναι, ναι. Έχει φύγει ο Κούμας. Γενικά τώρα είναι ένας μήνας που βλέπουμε ότι δεν κουνιούνται και πολλά πράγματα στο Super League 2. Άνα, ο Σούλης Παπαδόπουλος, ας πούμε, ανακοινώθηκε ότι συνεχίζει το Μαρκό. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει αυτό εδώ.
1: Ναι.
25: Έτσι.
1: Μάλλον καθόλου.
25: Στον Πανιόνιο στείλανε οργανωμένοι ένα μήνυμα εκεί στον επενδυτή και του λένε ότι κάνε δυνατή ομάδα να βγούμε. Στο Εγάλο, να ο Παλτόγλου εμφανίστηκε. Φύγεται λέει γιατί θα είναι αργά λέει αν δεν φύγεται μετά.
1: Ποιος λέει?
25: Ο Παλτόγλου λέει σε αυτούς που διοικούν τώρα το Εγάλο να φύγουν.
1: Α, για να την ξαναπάρει την ομάδα αυτός.
25: Στη Γάμα. Γάμα εκτός αν. Είναι το Εγάλο είναι στην ίδια περίπτωση με τον ΑΟΚ. Δηλαδή είναι οι τρίτες ομάδες.
1: Εκτός αν.
25: Εκτός αν, ναι.
1: Εμείς είμαστε η τρίτη ομάδα. Έχουμε τον Αστέρα Τρίπολης, οπότε εμείς παίζουμε και σε δύο. Άμα υποβιβαστεί ο Αστέρας Τρίπολης.
25: Κάτσε, δεν περίμενα. Ο Αστέρας βλέπω λίγο φορά έχει πάρει.
1: Ναι, αφού είπαμε. έχει καλή ομάδα ο Αστέρας Τρίπολης.
25: Έχει καλή ομάδα. Έβλεπα λίγο με τον Αντρόμητο. Στο εντός έδρας πήγε πολύ καλά ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Καλή ομάδα.
25: Τέλος πάντων, θα δούμε λίγο τις εξελίξεις για τον ΑΟΚ. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια εποχή η οποία. Έχουμε μείνει στις φήμες
1: και περιμένουμε.
25: Δεν έχει προχωρήσει και περιμένουμε. Δηλαδή να δούμε τι θα γίνει. Έχουν σταματήσει τα πάντα δηλαδή. Εντάξει. Τώρα τι έχει μείνει και γάμα εθνική. Ο Παθραϊκός νομίζω ότι έχει τσεκάρει την άνοδο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο από τον Παθραϊκό.
1: Παθρακικός Καλαμαριά. Έγινε άσχος το παιχνίδι το μεταξύ τους εδώ. Ο Παθρακικός πήρε κουράγιο και ακόμα περισσότερους πόντους. Κέρδισε όμως νομίζω
25: Ελασσόνα.
1: Η Ελασσόνα εκτός έδρας.
25: Οπότε η Ελασσόνα απειλεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ναι. Τώρα τι γίνεται, εσύ θα κρυφθούν τα πάντα στο Απόλλωνα Καλαμαριάς, Παθρακικό.
1: Εσύ πιστεύεις εσύ ότι δεν θα, το δίδυμο θα σπάσει αυτό? Ναι,
25: αποκλείεται,
1: καλά.
25: Αποκλείεται να σπάσει.
1: Το δίδυμο Παθρακικός Καλαμαριά.
25: Θα η οργανωμένη του Απόλλωνα Καλαμαριάς, δεν είδες τη ανακοίνωση βγάλαμε για τους παίκτες? Δεν μπήκατε μέσα, λέει, καθόλου, λέει, στην κομμάτια.
1: Δεν πειράζει, στο δεύτερο γύρο θα έχουν την ευκαιρία. Στο δεύτερο γύρο.
25: Μια χαρά θα πούνε. Λοιπόν, εντάξει, παρατάφτα, γιατί είδα και ένα φίλο μου χθες εδώ που είναι Παθρακικός και λέει, σας ακούμε, λέει, κάθε πρωί, λέει, το αξίζει ο Παθρακικός. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν το αξίζει. Έχει κάνει και καλή ομάδα, έτσι προς Θεού. Για να ανέβεις μια κατηγορία, δεν φτάνει όμως μόνο να έχεις να καλή αξίζεις, ομάδα.
1: Να το αξίζεις. Ναι. Φτάνει και είναι
25: θέλουν
1: βασικό.
25: Και άλλες, χρειάζονται και άλλα πράγματα.
1: Πρέπει να είσαι τυχερός, να έχεις καλή διαιτησία, να μην σου βάλει όπως έκανε στην Ξάνθη 10 αγωνιστικές στον ποδοσφαιριστή σου. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, τέλος πάντων.
25: Τέλος, κοίταξε τώρα, τι έχει μείνει. Έχει μείνει ο τελικός κυπέλλου το Σάββατο στην Ελευθερούπολη. Ανάμεσα στο Βυζάντιο και στον Βίλωνα Καβάλα. Σαν ωραίο παιχνίδι αυτό, 6 ώρα.
1: Περίμενε λίγο να πούμε το άλλο για τον προπονητή, τον Αϊτό Φρυνίου. Ότι συνεχίζει ο Σίτσας, νομίζω.
25: Δεν το διάβασα.
1: Ναι, ανακοίνωσε χθες ο Αϊτός Φρυνίου ότι και στη νέα χρονιά θα έχει προπονητή του Δημήτρη
25: Σίτσας.
1: Δημήτρη Σίτσας. Εκείνο που μου αρέσει με τον Αϊτό Φρυνίου, ή πώς λέγεται, Αϊτός Ορφανού, πώς λέγεται τώρα, δεν ξέρω.
25: Θα αλλάξει τώρα. Θα γίνει Μέγας Αετός Ορφανού.
1: Εκείνο που μ' άρεσε φέτος, τη χρονιά που τελειώνει δηλαδή, είναι ότι άλλοτε έπαιζε τα εντός έδρας παιχνίδια στο γήπεδό του στο Φρύνιο.
25: Στην αρχή.
1: Ναι, στην αρχή. Και άλλοτε έπαιζε τα παιχνίδια στο Ορφάνι, ανάλογα με τον αντίπαλο.
25: Κοίταξε, από ένα σημείο και μετά, όταν έφυγε ο Πατσιαράς,
1: πήγε στο Φρύνιο.
25: Και γύρισε ο Σίτσας. Γύρισε και η ομάδα στο Φρύνιο.
1: Αυτό δηλαδή είναι φοβερό. Όπου κάθε Σάββατο, Κυριακή, σε κάθε εντός έδρας, έπρεπε να μαντέψεις που θα παίξεις, στο Ορφάνι ή στο Φρύνιο.
25: Μετά, ναι, εντάξει, στην αρχή.
1: Το έπαιζε και λίγο δίπορτο, στην αρχή, όπως λες.
25: Ναι,
1: το έπαιζε λίγο δίπορτο.
25: Γιατί εγώ εκεί είδα κάποια παιχνίδια. Με τη Δόξα Δράμας, ας πούμε, το μάτς είχε γίνει στο Φρύνιο. Με την Ξάνθη είχε γίνει το μάτς στο Ορφάνι.
1: Όταν είσαι πρωτάθλημα τρίτης εθνικής τάσο, ναι, αυτά δεν είναι σοβαρά να πεις κάθε φορά και στο γήπεδο που σε βολεύει. Αυτά της ΕΠΟ είναι, νομίζω, είναι τα τερτύπια της σημερινής ΕΠΟ. Πού σε βολεύει να παίξεις το εντός έδρας, στο Φρύνιο, στο Φρύνιο? Α, σήμερα δεν με βολεύει, να πάω στο Ορφάνι. Πάμε στο Ορφάνι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το κάνουν και άλλες ομάδες. Γίνονται αυτό, αλλά με
25: δηλώνεις
1: την...
25: δύο έδρες.
1: Ναι, καλά, καλά. Με έτσι, την ελληνική πραγματικότητα, την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.
25: Αλλά μην ψάχνεις και πολλά.
1: Σήμερα γίνεται αυτό που έκανε ο Αετός Φρυνίου. Κάποτε έπαιζε εκεί και κάποτε έπαιζε παρά εκεί.
25: Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουμε νεότερα με το περιστατικό και το δικαστήριο. Σήμερα είναι.
1: Σήμερα το αυτό.
25: Του ποδοσφαιριστή.
1: Το μεσημέρι.
25: Του Παγκαίου. Α, μάλιστα, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Και επίσης να πούμε ότι εκεί στη Ελευθερούπολη, κοντά στα δωμάτια, έχουμε την Κυριακή το Παγκαίο, ναι, Trail Run.
25: Είναι ένας εντελώς διαφορετικός αγώνας με το Run Greece που έγινε στην Καβάλα, γιατί τρέχεις βουνό.
1: Εδώ είναι, τι λες, δύσκολα είναι.
25: Είναι δύσκολα, είναι πολύ ωραία η διαδρομή, αλλά απαιτητική. Δηλαδή πρέπει να είσαι δρομέας, έτσι πρέπει να το ξέρεις.
1: Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα.
25: Δεν είναι δηλαδή πάμε μέχρι το πάρκο Φαλήρου και επιστρέφουμε.
1: Όχι το πάρκο, μέχρι την Ιχθυόσκαλα, ρε.
25: Ιχθυόσκαλα και επιστρέφουμε, ναι. Ναι, δύο στροφές. Μια στροφή, δύο στροφές. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, είναι απαιτητικός ο αγώνας και συμμετέχουν κυρίως δρομείς.
1: Γι' αυτό, αν δεις, εγώ μπήκα στην ιστοσελίδα και είδα το Παγκαίο Trail Run. Έχει και λίγες συμμετοχές, δεν έχει μεγάλες σχολές.
25: Ναι, είναι δύσκολος αγώνας.
1: Γιατί
25: είναι πολύ ωραίος αγώνας.
1: Είναι καμιά διακοσαριά αυτή. Χθες έληξε, νομίζω, η προθεσμία συμμετοχής, ναι, και από ό,τι είδα, αν έλεγε σωστά η σελίδα που μπήκα, οι συμμετέχοντες ήταν καμιά εξινταριά για το μεγάλο αγώνα, mm-hmm, και για το μικρότερο ήταν καμιά 120. Λίγοι είναι οι συμμετοχοί. Λίγες ήταν.
25: Ναι, ναι, ναι. Είναι. Είπαμε ότι είναι δύσκολος αγώνας και πάντως γίνεται έτσι, επειδή πέρσι ήμουνα, είχα πάει στα δωμάτια.
1: Σωστά.
25: Ήταν πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή μαζεύεται πολλοίς κόσμος. Εκεί κάποια καταστήματα εστίασης.
1: Γίνεται και ένα φεστιβάλ μπίρας, νομίζω, εκεί.
25: Πέρσι είχε.
1: Και φέτος έχει.
25: Πέρσι είχε. Φέτος δεν ξέρω, δεν το είδα. Λοιπόν, είναι ωραία διαδρομή Αλλά αυτά οι αθλητές και οι αθλήτρες που τρέχουν δηλαδή σε Παπαχριστίδια, σε κάτι ας πούμε πιο εύκολα, δεν μπορούν να λάβουν μέρος. Δηλαδή τώρα οι runners όμως που κάνουν και αυτοί το δικό τους.
1: Πού να ανέβει στο βουνό με τα μονοπάτια και
25: πάνε βουνό. Δηλαδή το Pravi Trail Run ας πούμε που το διοργανώνουν οι runners, ανεβαίνεις βουνό, Παγκαίο. Οπότε αυτοί είναι συνηθισμένοι. Είναι, επαναλαμβάνω, πολύ απαιτητικός αγώνας, όμορφος αγώνας για αυτούς βέβαια που είναι τέλος πάντων εξειδικευμένος αγώνας, θα έλεγα.
1: Δύσκολο, ωραία, να πέσει. Δύσκολο πράγμα είναι.
25: Δύσκολο πράγμα. Δύσκολο.
1: Ευχαριστούμε
25: πράγμα.
1: Πάρα πολύ, λοιπόν, κύριε Τάσο.
25: Καλημέρα, καλή επιτυχία στο Κουσουέ. Θα είμαστε εκεί στην Κομοτηνή να τον υποστηρίξουμε. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. 7 η ώρα ξεκινάει το μάτς. Επαναλαμβάνω, 2-2 η σειρά των αγώνων. Όποιος κερδίζει παίζει τελικό με την ιστορική Χάνθ.
1: Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, νωρίς αύριο το πρωί στις 7. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο Τετάρτης.
0: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι-βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και ΣΥΑ Ωμικρον Ε 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
5: Φέτος, η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort, το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina, εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
26: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Και την τελευταία 20ετία για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο η Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Η Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing, ηλεκτρονικά. ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 2592-062-472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 9.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
12: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο.
13: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
12: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
13: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
12: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
13: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
12: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Σμύρνης 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510-250-565.
10: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
14: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
10: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
2: σταματάνε τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

είναι Τετάρτη 6 Μαΐου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μεσοπεντηκοστής, Ιώβ του Δικαίου και Πολυάθλου Σεραφείμ, λέει το ημερολόγιο. Η Ανατολή έγινε 24 λεπτά μετά τις 6, ενώ η Δύση είναι προγραμματισμένη 20 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε αυτή την καλύτερη παρέα, τη δημοφιλέστερη παρέα των FM. Στο ραδιόφωνο που παίζει μουσικάρες, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.30, γιατί πολύ απλά σήμερα είναι Τετάρτη.

νομίζω ότι εδώ και μερικές ημέρες ζούμε την πραγματική άνοιξη και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας χαλάσει τα σχέδια. Προς το τέλος λέει της εβδομάδας, λένε τα τσακάλια της ΕΜΗ ότι έρχονται τριαντάρια σε κάποιες περιοχές, κυρίως η στερεά Ελλάδα.

Τετάρτη 6 Μαΐου 20 βαθμοί Κελσίου με έναν ήλιο να. Αύριο 5η 7 Μαΐου 21 βαθμοί Κελσίου με αρή συννεφιά. Αρκετά σύννεφα βλέπω την Παρασκευή με 21 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο μπορεί να βρέξει λίγο το ξημέρωμα του Σαββάτου, αλλά μετά το πρωί θα έχει βγει ο ήλιος. Με 21 βαθμούς και πάλι το Σάββατο 9 Μαΐου. Κυριακή 10 Μαΐου 23 βαθμοί Κελσίου με λίγα σύννεφα, στους 23 και τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

Σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου όλο το Πανελλήνιο έχει συγκλονιστεί από αυτή την δολοφονία ενός 20χρονου από έναν ...54χρονο άντρα, ο οποίος τον έστησε καρτέρι, το έστησε καρτέρι σε ένα πολυσύχναστο δρόμο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πρώτα τον εμβόλισε με το αυτοκίνητο και όταν ο 20χρονος βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει, τον πυροβόλησε 4 με 5 φορές.

Ο 54χρονος άντρας που κατηγορείται για το έγκλημα φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο πριν από περίπου 3 χρόνια. Ήτανε, ο 20χρονος ήταν οδηγός και ο 17χρονος, ο άτυχος 17χρονος ήταν συνοδηγός. Και φέρεται ότι από τότε ο 54χρονος, η οικογένεια του 17χρονου, θεωρούσε τον 20χρονο υπεύθυνο για το θάνατο του, του μοναχογιού τους. Σε κρατάει πίσω, να το κρεμίσω με ένα αγαπώ σου. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες μάρτυρες και όλοι μιλούν για σκηνές άγριας δύσης, κυρίες και κύριοι.

0: Στους 93,7. Ακούτε πρωινή. Ακούτε πρωινή.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα περίεργα, αυτά είναι τα τραγικά. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 54χρονος πατέρας δράστης του 17χρονου είχε αποπειραθεί άλλες 3 φορές να σκοτώσει τον 20χρονο.

ότι οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν και οι διεθνές αγορές κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί προόδου σε μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν ενίσχυσαν την επενδυτική αισιοδοξία. Υπάρχει μία υποχώρηση στις τιμές των καυσίμων, καθώς οι αγορές προεξοφλούν μία πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή πάυση της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Φαίνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει μία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και αυτό μένει να το δούμε και στην πράξη τις επόμενες ημέρες. Πάντως, κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια ότι αυτός ο πόλεμος έχει περάσει από πάρα πολλές φάσεις. Και το σίγουρο είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταλάβει ότι το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα. Και βέβαια θέλει με κάθε τρόπο να απεμπλακεί από αυτόν τον πόλεμο. Ο οποίος εκτός από οικονομικό έχει και πολιτικό κόστος για τον ίδιο.

0: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
0: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
1: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
0: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
1: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και τρεις δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 9:30.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ, το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνη 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-2410-10 και 6940-530358.
9: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
10: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
9: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευή. κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλήματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511 102 852 και 6971 644 260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698 556 6204.
15: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
16: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και Σία Ωμικρον Εψιλον. Μισός αιώνας εμπειρίας, θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και Σία Ωμικρον Εψιλον. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και Σία, Ωμικρον Εψιλον. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
17: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
18: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Έχουμε αναφερθεί από αυτήν εδώ την εκπομπή αρκετές φορές στο καινούργιο ερώτα της Μαρίνα Σταυράκη, Παύλα Πατούλη ή Πατούλη Παύλα Σταυράκη, με τον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντος Γκαν. Και σας είπα χθες, νομίζω, ότι την πρωτομαγιά το ζευγάρι, το ερωτευμένο αυτό ζευγάρι, την πέρασε στην Κωνσταντινούπολη και είπε η Μαρίνα Σταυράκη, έκανε εκεί στα social media, έκανε κάποιες αναρτήσεις και είπε: όταν έρθω στην Ελλάδα, όταν γυρίσω στην Ελλάδα, θα πούμε περισσότερα. Λοιπόν, κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Μαρίνα Σταυράκη έκανε τη λόγη σε μία πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, κράτησε την υπόσχεσή της. Χαρακτήρισε το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη αξέχαστο, και το οποίο, λέει, δημιούργησε και συνθήκες για μια μελλοντική πορεία εκεί σε πολλά επίπεδα. Τώρα, λέει, στο πλευρό του Μπουλέντ, την Τουρκία τη βλέπω πολύ διαφορετικά. Θα μπορούσα, λέει, να μείνω εκεί. Στην Τουρκία, λέει, μας βλέπουν με θαυμασμό τις Ελληνίδες, κολακεύτηκα ιδιαίτερα. Αλλά το καλύτερο, παιδιά, του είπε μετά. Αποκάλυψε η Μαρίνα Σταυράκη πως την έχει αποθηκεύσει ο σύντροφός της στο κινητό του, αλλά και το πως σχεδιάζουν οι δυο τους το μέλλον τους. Με τον Μπουλέντ χτίζουμε μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας, πολύ ουσιαστική, μια σχέση ψυχικής σύνδεσης και αλληλοϋποστήριξης σε όλα τα επίπεδα. Στο κινητό του, από Μέριλιν Μονρόι που με είχε, με άλλαξε και με έγραψε Σουλτάνα Μαρίνα. Δηλαδή, την είχε στο κινητό όταν, ας πούμε, η Μαρίνα τον έπαιρνε στο κινητό, έβγαινε Μέριλιν Μονρόε. Είναι και μακριά το λιμάνι τώρα, να πάω να πέσω. Το άλλαξε, δεν ξέρω γιατί το άλλαξε. Καλό ήταν το Μέριλιν Μονρόε. Το άλλαξε και την έγραψε. Τώρα, όταν η Μαρίνα παίρνει τον Μπουλέντ, του βγαίνει Σουλτάνα Μαρίνα. Δεν μπορώ πια.

Εχθές έκανε το 3-0 απέναντι στη Μονακό και είναι η ομάδα η οποία είναι η πρώτη ομάδα η οποία προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας. Σήμερα είναι η σειρά του Παναθηναϊκού. Υποδέχεται τη Βαλένθια και θέλει να κάνει και αυτός το 3-0. Βέβαια, αυτές οι δύο ομάδες, αν περάσει και ο Παναθηναϊκός στο Final Four, η μόνη περίπτωση να συναντηθούν είναι στο μεγάλο τελικό.

0: δεν είχες μια ευκαιρία.
1: Η χθεσινή βραδιά ήταν και βραδιά Champions League. Η Arsenal κέρδισε την Ατλέτικο Μαδρίτης με ένα 0 και θα περιμένει την Paris Saint-Germain ή την Bayern για το μεγάλο τελικό του Champions League. Σήμερα δηλαδή βλέπουμε και Παναθηναϊκό με Βαλένθια, αλλά βλέπουμε και αυτή τη ματσάρα. Το δεύτερο παιχνίδι, όπου η Bayern θα φιλοξενήσει την Paris Saint-Germain. Το πρώτο παιχνίδι αυτό του ημιτελικού τελείωσε με 5-4.

0: χωρίς αντιδράση.
1: Είμαστε και σήμερα με Μπαλαούρο Λιμανάκι Σφαγείων. Αγαπάμε Μπαλαούρο γιατί περνάμε καλά, τρώμε καλύτερα και πληρώνουμε τίμια. Και επειδή σήμερα είναι Τετάρτη, παιδιά, 6 Μαΐου, έχουμε συνηθίσει. Είναι και η αγορά κλειστή το απόγευμα, το μεσημεράκι, τα μεσημέρια της Τετάρτης έχουμε συνηθίσει να κάνουμε ένα ντάμωμα στον Μπαλαούρο.

Τη γυναίκα και τον άντρα κάθε ηλικία, Λέω 3 δεύτερο στενό μετά τη ΔΕΗ, Ομονία 73 στην καρδιά τη αγορά και βέβαια διαδικτυακά στο www.lodesa.gr. Μάριο Αθανασιάδη, καλωσιέ. Οτιδήποτε έχει να κάνει με εργασίε και χρειάζεται καλωσιά. Μάριο Αθανασιάδη, εκ των χιλιόμετρων καβάλα Αμυγδαλεών, αλλά και στο δοξάδο τη δράμα 6945-755-034. Θέλω να μιλήσουμε και λίγο για το University of York Europe Campus. Αυτό το ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York, που είναι ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου θα βρίσκονται στην Καβάλα σε μια ενημερωτική παρουσίαση αυτή τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Air Hotel Galaxy και είστε όλοι προσκεκλημένοι.

Αν έχετε ρίξει μια ματιά στην πλατεία Καπενεργάτη, εδώ και λίγες ημέρες γίνεται αντικατάσταση σε κάποια μάρμαρα που είχαν σπάσει, είχαν παρουσιάσει πρόβλημα. Τα βλέπετε, ξεχωρίζουν, κάνουν μπαμ γιατί είναι δίπλα στα άλλα, είναι κάτασπρα. Σε περίπου κανένα δεκαήμερο, λέει, θα οι εργασίες θα μεταφερθούν στο κάτω μέρος της πλατείας για να αντικατασταθούν αυτά τα ειδικά ξύλα τα οποία έχουν είναι σπασμένα σε κάποια σημεία. Οπότε για το καλοκαίρι θα είναι η πλατεία Καπενεργάτη θα είναι έτοιμη. Αρκεί βέβαια να μην περάσει πάλι κανένα πυροσβεστικό όχημα εκεί από το από το ξύλινο κομμάτι της πλατείας και τα σπάσει πάλι. Για εκείνο που λένε φυγεία, που ταξιδεύει. Ξέρετε, αυτή η εποχή τώρα, η άνοιξη, είναι η καλύτερη για πλατείες, διότι αν πλακώσει ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και αρχίσουν οι ντάλες, θα είναι δύσκολο να εκτεθεί σε μια πλατεία. Θα ψάχνεις να βρεις βαριές και πλατιές σκιές.

0: Μια τεράστια καλημέρα μέχρι εκεί που φτάνει ο ήχος του ραδιοφώνου μας. Να είστε καλά, είναι Τετάρτη 6 Μαΐου.
1: Ράδιο πρωινή 93,7. Και η μέρα γεμίζει μουσική.
0: Απέναντι στο νησί των γενναίων, πολλές καλημέρες ανατολικά του νομού, δυτικά του νομού και εδώ στο κέντρο της πόλης και στις πανέμορφες γειτονιές της Καβάλας. Μας ακούτε και διαδικτυακά από τη σελίδα μας πρωινή news.gr αλλά και από τις πλατφόρμες e-radio και live 24.

0: Την Ιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
1: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
2: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma-V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
3: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο?
9: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
8: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
9: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
10: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
9: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
10: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Σμύρνης 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510-250-565.
11: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
12: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
11: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
12: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
11: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
12: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
11: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
12: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
11: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592062472.
12: Σκλαρίς. Και ημέρα ξεκινά νόστιμα.
13: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 10.
14: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ Ε 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
16: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
17: Εγώ το φρόντισα.
16: Τι έκανες δηλαδή?
17: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
16: Ακούγεται καλό.
17: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
16: Παθητικό κτίριο, ε.
17: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
16: Αναλαμβάνουμε επίσης
17: έκδοση αδειών, μελέτες,
16: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
17: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
16: έκδοση πιστοποιητικών.
17: Partners ESCO.
16: Δαγκλή 24, Καβάλα.
17: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
18: Ένα κιλό παράδοση, δύο κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε δύο γλυκά σημεία, με τιμές προσφορά στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
19: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνίστη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27 69 78 30 44 44 69 77 35 53 77.
20: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βελιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 831 168 και 2510 227 861.
22: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαστε μαζί από τις 9 και θα πάμε μέχρι τις 11:30, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη 6 Μαΐου. Κανένα παράπονο από τον Μάιο, καιρικά τουλάχιστον μετά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που λίγο ζοριστήκαμε. Παιδιά, ο καιρός είναι πραγματικά ανοιξιάτικος.

0: Ράδιο Πρωινή 93,7. Αλλάζει τον τρόπο που αλλάζει τον τρόπο που ακούτε ραδιόφωνο.
1: Είμαστε με Μπαλαούρο, λιμανάκι σφαγείο. Να αγαπάμε Μπαλαούρο γιατί περνάμε καλά, τρώμε καλύτερα, πληρώνουμε τίμια. Και βέβαια η άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή για τον Μπαλαούρο. Είμαστε μελλοντές Golden Rose, ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες, τεράστια ποικιλία σε βαφές μαλλιών, προϊόντα περιποίησης προσώπου σώματος, θεραπείες μαλλιών, εξοπλισμοί και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα. Νηλαίος 3, δεύτερο στενό μετά τη ΔΕΗ, Ομονίας 73 στην καρδιά της αγοράς και βέβαια διαδικτυακά στο www.londesa.gr. Μάριος Αθανασιάδης Καλοσχές, εκ των χιλιόμετρων Καβάλας Αμυγδαλεών, αλλά και στο δοξάτο της δράμας 6945 755 034.

0: πιστεύουν οι όμορφοι.
1: Και ο μετεωρολόγος καρδιάς μας ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης επιβεβαιώνει την άνοδο της θερμοκρασίας στις επόμενες ημέρες. Και επιβεβαιώνει και τα τριαντάρια που θα έρθουν για κάποιες περιοχές, κυρίως στην Νότιο Ελλάδα.
0: Σταυρώθηκαν οι ήσυχοι, τρομάξαν και ένας περιπαλόβητος ο κύριος δεν με μέλει.
1: Αλλά μας λέει ο κλέαρχος ότι από την Παρασκευή οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα συνοδευτούν από λασποβροχές με την Αφρικανική σκόνη να επηρεάζει την ατμόσφαιρα ως και το Σάββατο, οπότε και σταδιακά θα αρχίσει να υποχωρεί. Από την Κυριακή και μετά, από την ερχόμενη Κυριακή και μετά, λέει ο κλέαρχος ότι το σκηνικό γίνεται καθαρά καλοκαιρινό με τον υδράγυρο να ξεπερνά και ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου και να φτάνει τους 32 βαθμούς την επόμενη εβδομάδα. Τον κλέαρχο να τον εμπιστεύεστε, είναι από τους μετεωρολόγους που έχει τις πιο πετυχημένες προβλέψεις.

είμαστε έτοιμοι για τις διαφημίσεις των 10:30. Θα μας οδηγήσει ο Λεωνίδας ο Μπαλάφας με αυτό το πολύ ωραίο το μερακλαντάν το τραγούδι.

0: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina. Εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Erotel Galaxy Hotel.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 10:30.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-2410-10 και 6940-530358.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
9: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
16: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
15: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
16: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
15: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές της μεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
16: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
15: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με του Βλα, Ήτονγκ, γυψοσανίδες.
16: Εμπόριο Μαμαλούκας.
15: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
16: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
15: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
17: Μαμαλούκας, τώρα υπό νέα διεύθυνση.
18: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
19: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Νομίζω πρέπει να το είδα σε... στη σχετική διαφήμιση. Θα δούμε τον Αντώνη Ρέμο στο επόμενο Αλ Τσαντήρη με τον Λαζόπουλο από τη συχνότητα του Μέγκα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτή την Τετάρτη ή την άλλη Τετάρτη. Πάντως μου κάνει εντύπωση που ο Αντώνης ο Ρέμος θα εμφανιστεί στην εκπομπή του Λαζόπουλου.
1: Όλο ξεχνάω να ζήσω. Μα τότε έρχεται η στιγμή.
0: Διότι έχουν τελειώσει και οι εμφανίσεις του στο Νόξ. Το καλοκαίρι θα είναι πολύ επιλεκτικές οι παρουσίες του σε εκδηλώσεις και VIP party. Ενώ τον επόμενο χειμώνα θα ξεκουραστεί ο Αντουάν.

0: 99 στους 100 ακροατές ακούν πρωινή. Ο άλλος είναι κουφός. Πρωινή 93,7.
1: Ήρθε η ώρα για το κορίτσι μας, ήρθε η ώρα για την Αλέκα μας.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: φοβερό να βάζουμε ένα τραγούδι με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό και το μυαλό μας αμύως πηγαίνει στην Κίμπερλι Γκιλφόη, την κολλητή του. Το χάσαμε αυτό το κορίτσι. Κάπου διάβασα πρόσφατα ότι είναι ερωτευμένο με έναν Έλληνα επιχειρηματία. Αυτό έλειπε. Τελειώσει, μέχρι να τελειώσει η θητεία της ως πρέσβης στον ΗΠΑ εδώ στην Αθήνα, να ξέρετε ότι αυτό το κορίτσι θα είναι παντρεμένο.
1: Ράδιο Πρωινή 93,7. Το δικό μας ραδιόφωνο.

Τέλη καλοκαιριού 1992. Ξαναγυρίζω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πάντα θα ξαναγυρίζω. Δεν είναι απλά ένας τόπος όπου πηγαίνεις, αλλά από όπου επιστρέφεις. Με τα μάτια γεμάτα ουρανό. Μόνο ουρανό. Τίποτα άλλο από ένα βαθύ, καταγάλανο και καθαρό ουρανό. Και κατάλαβα πως αυτός ο ίδιος ουρανός θα με ακολουθούσε για πάντα.

ξαναγυρίζω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πάντα θα ξαναγυρίζω. Δεν είναι απλά ένας τόπος όπου πηγαίνει.

0: πως αυτός ο ίδιος ο ουρανός με ακολουθούσε για πάντα.
1: Σταυριανός, μια πολύ ωραία διασκευή, επιστροφή στο Ρέθυμνο με την Κάτια Δαδουλάκη να απαγγέλει. Κάπως έτσι θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα των 11, συμπληρώνοντας 2 ώρες εκπομπής, και θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις για να μπούμε στην τελική ευθεία.

0: πάντα θα ξαναγυρίζω.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
3: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
4: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
5: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
4: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
5: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
4: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
5: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
4: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
5: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
4: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
6: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 11.
7: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
8: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
7: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
9: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma-V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
10: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
11: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στου Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στου Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
12: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
13: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
12: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
13: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
12: Βουδουλάκη.
13: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
12: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
13: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
12: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
17: Εγώ το φρόντισα.
16: Τι έκανες δηλαδή?
17: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
16: Ακούγεται καλό.
17: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
16: Παθητικό κτίριο, ε.
17: Partners ESCO. έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης
17: έκδοση αδειών, μελέτες,
0: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
17: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
0: έκδοση πιστοποιητικών.
17: Partners ESCO.
0: Δαγκλή 24, Καβάλα.
17: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
18: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
19: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνίστη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27, 69 78 30, 44 44, 69 77 35 53 77.
20: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
21: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
20: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
22: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο?
23: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
22: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
23: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
22: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
23: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
22: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Σμύρνης 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510-250-565.
24: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Πριν σας αφήσω να θυμηθούμε και άλλη μια φορά τους χορηγούς αυτής εδώ της εκπομπής, ξεκινώντας με τον Παλαούρο Λιμανάκη Σφαγίων.
1: Για πόσο ακούω.
0: Ωραίος ο Τζόρτζ.
1: Να με πάντα η σκιά. Σε ξέρω.
0: Και βέβαια μην ξεχνάτε, έχουμε ένα μεσημεριανό αντάβο μας στον Παλαούρο, όπως κάθε Τετάρτη μεσημέρι. Μάριος Αθανασιάδης, καλώς ήρθες εκ των χιλιόμετρων Καβάλας Αμυγδαλών, αλλά και στο δοξάτο της δράμας. Και βέβαια Λοντέσα Golden Rose, Νηλαίος 3, δεύτερο στενό μετά τη ΔΕΗ. Ομονίας 73 στην καρδιά της αγοράς. Και διαδικτυακά στο www.lodesa.gr. Λίγα λεπτά μετά τις 11:30 έρχεται Θεοχαρίδης. Θα πάτε μαζί του μέχρι τις 3. Ακριβώς στις 3 θα ξεκινήσει η ξένη ζώνη. Και σήμερα που είναι Τετάρτη έχετε ραντεβού με Σωτήρη Μητσαρά. Λίγα λεπτά μετά τις 6 μέχρι και τις 9 για 3 ολόκληρες ώρες. Ό,τι ώρα και να συντονιστείτε με αυτήν εδώ την εκπομπή θα παίζει μουσικάρες.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίσος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Μην αγγίζετε το κουμπί του ραδιοφώνου. Περισσότερο πρωινή. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
2: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
2: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
3: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
2: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 11:30.
9: Ξεκίνα την μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Μπαρ ρεστοράν Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Μπαρ ρεστοράν Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-2410-10 και 6940-530358.
10: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Και την τελευταία 20ετία για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
12: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
13: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
14: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
1: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Μια υπέροχη μέρα, ακόμη ένα υπέροχο, ένα φοβερό, ένα εκπληκτικό, ένα καταπληκτικό, ένα απίστευτα κάτι παραπάνω από ανοιξιάτικο ραντεβού στους 93 και 7. Μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, είναι Τετάρτη. Η Τετάρτη είναι η μέρα των αναμνήσεων, καθιερωμένα, κυρίες και κύριοι. Και θα προσπαθήσουμε και σήμερα, σε αυτές τις πάρα πολλές ώρες που θα είμαστε στον αέρα της πόλης, κάτω από τον ήλιο βέβαια, ακόμα καλύτερα σήμερα, ακόμα πιο ζεστά σήμερα, να θυμηθούμε μόνο όμορφα πράγματα, να μιλήσουμε για αισιόδοξα πράγματα, να χαμογελάσουμε, να δούμε λίγο τον εαυτό μας, κυρίες και κύριοι, και να γυρίσουμε παρέα το χρόνο πίσω. Είναι ίδια από το κέντρο, πίτα στο αμάξι, το κέντρο, πίτα, όταν λέμε πίτα, πίτα. Κεντρική δρόμη, στενάκια, παράστενα, ταράτσες, φαλκόνια, όλα με ένα αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο Έλληνας, δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να γίνει, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτό μην το περιμένετε. Τις συνήθειες για να τις αλλάξουμε πρέπει να γίνει κάτι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ εξεντρικό. Μεγάλη αγκαλιά για τον κόσμο που από το πρωί επέλεξε και σήμερα να ακούει το ραδιόφωνο της πρωινής, να ενημερώνεται από τη σημερινή πρωινή και βέβαια από τα social σε Instagram και Facebook, τα οποία βέβαια είναι γεμάτα με νέα. Την εκπομπή αυτή, κύριε Χιγύρη, σας την προσφέρει η ελληνική εταιρεία στρωμάτων Kazastrom. Το φοβερό στέκι στο Βύρονα, η ατέριαστη, η Anco Cars με τρεις εταιριάρες, την Mazda, την MG και τη Citroën με τα C3. Η Ακαδημία Υπασίας Κατσίτη στο Δάτο, η αδελφή Ανίδη στο Χαλκερό, το Special στον Αγιο Νικόλα, το Μότα στην Παύλου Μερά, το Παστέλ με καφεδάρε στη Βενιζέλου, ο Βασίλης ο Κατζάλης Γαλλικής Δημοκρατίας, γιατί πρέπει να έχει δροσιά το φετινό καλοκαίρι, πιστέψτε με, γιατί ζεστό καλοκαίρι, η Φροντίδα στο κέντρο της πόλης για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη φροντίδας κατοίκων, το Mini Market Mano στο τέρμα της Καλαμίτσας, στέκη και αίθουσα δίπλα ακριβώς για κοινωνικές εκδηλώσεις, όλες τις εκδηλώσεις που έχετε στο μυαλό σας, το Μότα στην Νέα Ερακλήτσα, με τις λαϊβάρες του και το φετινό καλοκαίρι, τα event και όλα αυτά που θα παίξουν, κυρίες και κύριοι, και είναι μπροστά μας. Και βέβαια ο απόλυτος παιδότοπος για γενέθλια, πάρτι, εκδηλώσεις, event. Το παιδί, παιδιά, το παιδί σε απόλυτη προτεραιότητα. Παιδικό παιχνίδι, όπως παλιά. Σταβούλας στη Νέα Ερακλήτσα. Λοιπόν, τριαντάρια με 25 και 26 για το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας. Δεν είναι μακριά το Σαββατοκύριακο, τεταρτάρα είναι σήμερα. Ομπρελίτσα, καρεκλάκι, παραλία, ήλιος και σιγά σιγά νοχελικά για αυτούς που δεν το έχουν επιχειρήσει ακόμη προς τη θάλασσα. Υπέροχη μουσική, μεγάλες αναμνήσεις, υπέροχες αναμνήσεις και πάνω απ' όλα καλή καρδιά. Σε αυτά βέβαια στοχεύει καθημερινά αυτή εδώ η εκπομπή. Περάσουμε όμορφα. Να μην, κυρίες και κύριοι, μιλήσουμε για τοξικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας, γύρω μας, καθημερινά. Και να κοιτάξουμε και λίγο τη δική μας τη ζωή.

λοιπόν στο Σταύρος Χαρίτου 7 για τους φίλους, τους αληθινούς. Στο Instagram, Σταύρος Χαρίτου 7. Η σελίδα η δική μου στο Instagram, όπως βέβαια και η σελίδα Ένα Ποτό στην Ξενιτιά για τους ανθρώπους που είναι μακριά από την Καβάλα, καβαλιώτες που είναι μακριά από αυτήν την πόλη για δουλειά, για επιβίωση οι άνθρωποι. Ποτέ δεν μας ξεχνάνε, ποτέ. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, το 22-11, το οποίο και αυτό, το σταθερότατο 22-11, στη διάθεσή σας να μπορέσετε να το καλέσετε, να πούμε καμιά κουβέντα και τέτοια. Για αυτούς που είναι παραλία, καθίστε εκεί και μην κουνιέστε. Μια καφεδάρα, 837-006, μια καφεδάρα, 837-006, παστελάρα παίζει, οδυσσέας, παστέλ. Ένα κρεμόγαλο για να πάει όμορφα, κυρίες και κύριοι, το μεσημέρι.

93 και 7 η Radio Live 24. Η επικοινωνία μας, η Radio και Live 24. Να μην χάνετε δευτερόλεπτο. Υγεία, υγεία, υγεία. Κόντρα, πάμε ξανά. Άλλη μια υγεία και ξανά υγεία. Το πολυτιμότερο, και πάρα πολλοί το έχουν πάρει χαμπάρι, έτσι, το έχουν πάρει απόφαση. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Υγεία, το Α και το Μ πλέον. Γιατί και αυτό είναι δυσέβρετο. Δεν είναι. Άιντε. Είναι δεδομένο, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Τα stories σας θέλω να είναι καλοκαίρι. Να κάνω καιρινά όλα τα stories. Αφήστε ελεύθερο τον εαυτό σας, την ψυχούλα σας, τα εξυφιχτήματα και τα λεπόδια στην καρδούλα. Πάρτε μια καρεκλίτσα. Εάν κάποιος έχει στρατήσει σήμερα, καθίστε τον ήλιο και αφήστε όλα, θα έρθουν με την ώρα τους.

κόσμο που οδηγάει για να βγάλει μεροκάματο, οι επαγγελματίε δηλαδή. Καταξύ τα λεωφορεία συντονισμένα, να είστε καλά, καλό δρόμο, ήσυχα να... και με λιγότερα νεύρα βέβαια. Διαπασών, να παρασύρουμε το λαό. Παιδιά, παίζουμε με αδελφούς Ιωαννίδη που είναι στο Χαλκερό, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μαγικά καθημερινά, η εμπιστοσύνη σας, η καθιέρωσή τους και αυτοί οι οποίοι βέβαια ανήσυχα γίνονται καθημερινά και καλύτεροι. Συμβεβλημένοι με τις ασφαλιστικές τις εταιρείες, να μην τρέξει καθόλου και να βάψει αυτοκίνητο, μηχανή, φορτηγό, αεροπλάνο. Σας είπα! Σε αυτή την εκπομπή μόνο οι καλύτεροι. Πάνω στο δρόμο για το Χαλκερό. Η ζωή είναι πάρα πολύ απλή, μην ψάχνεστε, πάνω στο δρόμο για το Χαλκερό.

Λοιπόν, μαθαίνω για διάφορα μέσα στην πόλη, για αυτά τα οποία βέβαια θα παίξουν το φετινό καλοκαίρι. Μακάρι να γίνουν όλα, να καθίσουν όλες οι συμφωνίες και να γίνει παιχνίδι, το έχει ανάγκη ο κόσμος. Έτσι, τη διασκέδαση, το διαφορετικό, και να δουν αυτοί που πρέπει να δουν και αυτοί που πρέπει να τρέξουν και αυτοί που πρέπει να κάνουν κινήσεις. Το θέμα με το ωράριο, με τη διασκέδαση, με την εστίαση, γιατί θα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θα έχει κυνήγι, παιδιά. Αν το ξέρετε, δεν θα είναι ένα άιντε όπως όλα τα καλοκαίρια, τσιριμπιμ τσιριμπομ. Γίνονται πολλά γύρω μας.

Μαγικό σε 3, το οποίο βέβαια πουλάει σαν τρελό. Μαγικό σε 3 που έχει ξεπεράσει και είναι στις κορυφαίες επιλογές πλέον του κόσμου. Citroën, Anco Cars, Test Drive, Volta, αγορά, γεια σας. Δεν υπάρχουν τώρα, δε με τα 17.000, τα 19, τα SUV, τα tanks, τα MG με 7 χρόνια εργοστασιακή και τη Mazda, η οποία και η κύριε προσφέρει την απόλυτη άνεση στο δρόμο, τρεις εταιριάρες δίπλα μου.

Καλή συνέχεια, καλή δύναμη για τον κόσμο που δίνει τη μάχη του. Δεν υπάρχει άνθρωπος και ισχύει που δεν παλεύει, που δεν έχει υποχρεώσεις, που δεν έχει έννοιες. Δεν υπάρχει. Ξεχάστε το. Τα είναι όλοι, έχουν σέρνουν το σταυρό του.

να πάνε καλά, όλα να πάνε καλά. Εύχομαι οι πάντες, έτσι και να υπάρχει υγεία και καμιά συνεννόηση πότε πότε, άμα γίνεται. Αν γίνεται ρε παιδί μου, καμιά συνεννόηση δεν είναι κακό. Λέω τώρα.

0: παίζουν, γελούν, χοροπηδούν, διασκεδάζουν. Και τι θέλουν δηλαδή τα παιδιά? Δώσ' τους το χώρο και την ελευθερία και θα τα φέρουν όλα τούμπα. Παιδότοπος Βούλας Kids. Ατελείωτη διασκέδαση σε έναν υπέροχο χώρο με φουσκωτά, τραμπολίνο και άπειρες δραστηριότητες υπό την επίβλεψη παιδαγωγών. Και για τη διοργάνωση των πιο απίστευτων γενεθλίων και παιδικών πάρτι. Παιδότοπος Βούλας Kids. Αυτό που θέλουν τα παιδιά. Στη Νέα Ηρακλίτσα.
1: Τηλέφωνο 6973 184 935.
2: Με παιδικό παιχνίδι, όχι κινητό, παιχνίδι, δραστηριότητες, συμβαίνουν πολλά για το φετινό καλό καλοκαιράκι και εσύ χαλαρός, για η παιδαγωγή και τέτοια, είναι άλλη φάση. Υπέροχο μεσημέρι, καταπληκτικό μεσημέρι.

άλλα χρόνια, άλλοι άνθρωποι, άλλοι εμείς, και εμείς ήμασταν άλλοι. Α, μην τα ρίχνουμε πάντοτε όλα στους άλλους, και εμείς ήμασταν άλλοι. Και στις σκέψεις μας, και στις συμπεριφορές μας, και στη διασκέδασή μας, και στην καθημερινότητά μας. Δυστυχώς, ο κόσμος καθημερινά αλλάζει προς το χειρότερο. Απρόβλεπτη η φάση έξω και η συμβουλή, η συμβουλή. Αυτό που πρέπει να κάνεις, μην κάθεσαι και μπεις στον πελά. Άδικα θα μπεις στον πελά. Άδικα, δεν χρειάζεται.

Τα μαγαζιά τα καβαλιώτικα, εκείνα δισαγώνα. Εκείνα δισαγώνα, φίλε, επιβίωσης. Οι επαγγελματίες που μας εμπιστεύονται και τους στέλνουμε την αγάπη μας πάντοτε, καθημερινά θα το κάνουμε.

Βέβαια, ας τις κακίες και τους αυτά και τα κακίες δεν χρειάζεται, είναι περιτά. Αυτά τα συναισθήματα. Περιτά. Τι κάνεις εκεί που βλέπεις ότι δεν χωράς και δεν βγάζεις άκρη, τι κάνεις? Καλώς τον παλουγάρι, ρε. Λοιπόν, να φύγουμε να πάμε γρήγορα μία δράμα. Καλό μεσημέρι και τέτοια, κάτω από τον ήλιο, με ζέστη. Κυρίες και κύριοι, απολαύστε αυτή την υπέροχη ζέστη. Απολαύστε αυτό το καταπληκτικό, υπέροχο, μοναδικό.

Αγόρι μου, ό,τι νέο υπάρχει, υπάρχει στο site της πρωινής. Θα μπαίνετε στα social της πρωινής, σε Instagram και Facebook, γύρι και γύρι, θα μπαίνετε σε αυτά τα social και θα γίνεται παιχνίδι. Δεν χρειάζεται τώρα να κάθεσαι να ψάχνεις τι έτσι, τι γιουβέτσι, δεν είναι. Τεράστια προσοχή στον δρόμο. Αντικατάσταση μαρμάρων στην πλατεία Καπνεργάτη αυτή την ώρα. Τα πλακάκια, τα μάρμαρα που μας αποχαιρετήσαν και γίνεται αντικατάσταση. Επιστολές στην πρωινή για τον δρόμο από Σκοπό σε Διπόταμο. Ή παραμυθάδες στο δεύτερο δημοτικό. Η εξάρθρωση του κυκλώματος μαϊμού λογιστών μέρος της Πανελλαδικής Πύρας Μελία πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Άμα δεις φωτογραφίες, μιλάμε για παιδιά τα οποία τα βλέπεις και λες ότι είναι υπεράνω κάθε υποψίας. Μπείτε να δείτε φωτογραφίες. Ψυχρή εισβολή ρεκόρ ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες του Μάιο στην Καβάλα, κάτω από 0 στο Λυκόστομο. Τα τελειώσαν βέβαια. Ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας για την κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας. Απίστευτες καταστάσεις. Υπέροχες απίστευτες καταστάσεις στο νοσοκομείο της πόλεως. Μακριά και αγαπημένη, ο Θεός και η Παναγία να μας προστατεύει.

Σε νέα μικρή αύξηση τιμές των καυσίμων στα πρατήρια του νομού, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Σας είπα, δεν παίζει κανένα ρόλο, απλά το λέμε για να γεμίζει η ώρα. Έτσι κι αλλιώς με το αμάξι θα κατέβεις και θα σαλτάρεις, γιατί θα ξέρεις πότε αφήσεις τα αμάξι. Λοιπόν, ανησυχία στη Θάσο, το νησί να το στείλω να φιλεί. Απέναντι λογοκρατήσεων που δεν υπάρχουν ακόμη στη Θάσο, είναι ο κόσμος σε αβεβαιότητα. Εγώ το είπα επιδερμικά, ότι το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο και θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Χωρίς θέλω, χωρίς εγώ, χωρίς φωτογραφίες και πορτρέτα, δεν μπορώ, τους βαρέθηκα. Και να γίνει καμιά προκοπή και κανένα μουχαμπέτι κοντά στον κόσμο. Είχαμε το θανατηφόρο στην Ιγνατία, ινταλήκαμε το αγροτικό, έτσι το μηχάνημα. Απίστευτα, σύγκρουση οχήματος με μοτοσυκλέτα στην οδό, στην είσοδο της Ελευθερούπολης. Συμβαίνουν στους δρόμους, κύριε Σιγή, δυστυχώς. Και βέβαια το κουτρούλιο γάμος στις παράνομες σταθμεύσεις. Πετάει ο άλλος στα μάξι, όχι μόνο καβαλιώτιδη, αλλά και οι επισκέπτε. Ο άλλος θα κάνει ό,τι κάνεις και εσύ, ρε φίλε. Τώρα, όταν έρχεται αυτός που έρχεται και σε βλέπει σε ένα ζαμάν φου, θα κάνει και αυτός τα ζαμάν φου του. Δηλαδή, λογικό δεν είναι.

Λοιπόν, ο Νικολάκης μου στείλε μήνυμα, αγόρι μου, εδώ είμαι. Κανονικότατα, υπάρχει, εδώ είμαι, σταθερά, ζωντανά. Πάντοτε καλή συνέχεια και πάντοτε αγάπη, μόνο αγάπη. Έτσι θα πορευόμαστε και έτσι πορευόμαστε εμείς, αγοράκι μου καλό, αγοράκι μου.

Λοιπόν, να το πάμε λίγο αλλιώς και να καλωσορίσουμε πρώτα απ' όλα τον Δεσποινάκη, τον οποίο μας έστειλε μήνυμα. Αυτούς που ρεπάρουν, εύχομαι να περάσετε βούτυρο σήμερα. Και να το ρεπό σας να το αφιερώσετε στο κορμί σας και στον εαυτό σας.

είμαστε κέντρο. Παίζουμε πάντοτε δυνατά και ζωντανά με το στέκι μας. Με ατέρια στο Πύρωνα, το τραπέζι μας στον ήλιο, τα τσίπουρά μας και τα μεζεδάκια μας, απέναντι η θαλασσίτσα μας. Χαλαρά, όμορφα, πολύ χαλαρά. Δίπλα μου, δίπλα σας, 245-815 το τηλέφωνο που μπορεί να παίξει το μενού. Με send delivery, 245-815.

0: εκδηλώσεις, λέω ρε κορίτσι μου, για τις διάφορες καλοκαιρινές εκδηλώσεις, οι οποίες βέβαια είναι στα Σκαριά, στην οργάνωση.
1: Φέτος ο λογαριασμός κόβεται στο Modabar.
2: Μόνο έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Στη νέα Ηρακλίτσα Καβάλας γλεντάμε όπως παλιά.
3: Με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδι μέχρι το πρωί.
1: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές,
3: χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια.
1: Μοτοπάρ. Στη Νέα Ηρακλίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
0: Μυαλό, φίλε, μεγάλη υπόθεση. Άστο. Το μυαλό, οι σκέψεις, οι συμπεριφορές και οι αποφάσεις πολλές φορές. Και ξέρεις, το λογικό από το παράλογο. Η λογική από την παράνοια, η οποία βέβαια είναι δίπλα-δίπλα. Γι' αυτό σου λέω, για μια θέση πάρκινγκ και για μια προτεραιότητα, αμαρτία να χαλάσεις τη ζωή σου, ε. Για τέτοια γίνονται τώρα πια τα τραγικά. Για μια θέση παρκαρίσματος, για μια προτεραιότητα. Για το ότι ο άλλος δεν μπορεί να περιμένει ούτε δύο λεπτά να κάνει τη δουλειά σου στον δρόμο. Θέλω, λέει, φραπέ έτοιμο, πλάς. Μια φράπα, ε. Με 36 ζάχαρες και 52 παγάκια που έλεγε ο...

να γυρνάς το καλαμάκι, ανακατεύεις το αυτό τον αφρό και να λες έτσι, πω, τι ωραία που είναι η ζωή, ρε φίλε, και να...

Σουζάνα, η οποία που είναι, καλή καλημέρα στα Γεννητσά. Στα Γιάννητσά, έλα ρε. Από Σουζάνα, στα Γεννητσά. Από αυτή λέει, καλημέρα και καλή εκπομπή. Έλα Σουζάνα.

γυναίκα λέει: ακούει σπίτι, θέλω φραπέτι, μου λέει: δώσε παραγγελία. Α, ο Αντωνάρας θέλει τη φράπα. Ε, ναι, θέλει φράπα με το γίνο το παλιό του εργαλείο. Το, το θυμάστε το. Άλλοι δουλεύουν και άλλοι έχουν λέει ρεπό. Ακούνε στο σπίτι μόνο 93 σκεπτά και πάντα δυνατά. Είναι στο σωστό δρόμο. Ο λαός είναι στο δρόμο το σωστό. Υπέροχο μεσημέρι, καταπληκτικό μεσημέρι. Πανέμορφε, είναι δώρο Θεού.

φοράς ζώνη θα βάζεις και κράνος όμως. Βάλε και ένα κράνος. Έχω πει για αυτές τις ταμπέλες με τα 30 χιλιόμετρα. Είναι σε κάποιες φάσεις, ρε παιδί μου, στον δρόμο ανάβει 30 χιλιόμετρα να πηγαίνεις με τα αμάξια, θα σβήσεις, ρε. Ας κάνουμε τα 50 σίγουρα και σιγά σιγά λίγο αυτό, αλλά τα 30.

0: Λοιπόν, κάτσε να ανοίγουμε. Βέβαια, στο Σταύρο Χάρη 7 Instagram, εκεί μα βρίσκεται. Στη δική μου τη σελίδα γίνονται όμορφα πράγματα. Παίζουμε, κάτσε να πάμε μια φροντίδα.
1: Όταν η φροντίδα γίνεται ανάγκη, αυτό που έχει σημασία είναι η εμπιστοσύνη. Στο Σε Φροντίζω Κατοίκον, φέρνουμε εξειδικευμένη νοσηλευτική υποστήριξη απευθεία στο σπίτι σα με σεβασμό, αγάπη και επαγγελματισμό. Απολύψει ζωτικών σημείων και χορήγηση φαρμάκων μέχρι εμβόλια, περιποίηση τραυμάτων και κατοίκον μπάνια, παρέχουμε μια μοναδική υπηρεσία στην Καβάλα που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Είμαστε δίπλα σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Καλέστε μας για πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο 2511 810 511 ή στο κινητό 6948 253 889 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας στην Ομονίας 108 Καβάλα. Σε Φροντίζω Κατοίκον. Με την υπογραφή της Αθηνά Σάκη και της ομάδας της.
0: Έτσι, για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη φροντίδας κατοίκων, όλο το πακέτο ξένιαστα και σωστά. 2511 810 511. Παίξτε μπαλά. Ξέρω ότι πάρα πολλοί ψάχνονται για τους ανθρώπους τους. Κέντρο Ομονίας 108, να το λύσετε το θέμα. Πολύ μ' αρέσει αυτό.

από τη μουσική, από τις επιτυχίες, γιατί εκείνη η εποχή είχε αυτή τη μουσική. Η σημερινή εποχή έχει άλλη μουσική. Έτσι, λίγο πιο μετά άλλη μουσική. Δηλαδή κάθε εποχή, ανάλογα με τις συμπεριφορές, με την καθημερινότητα, με αυτά που βιώνουμε, που βιώνει ο κάθε άνθρωπος, έτσι, είναι και η ανάλογη μουσική. Τότε παίζαν αυτά τα κομμάτια.

Λοιπόν, αφού κάποιες ετοιμάζουν το μεσημέρι, ρε παιδί μου, ετοιμάζει το μεσημέρι και κάνει και τα dance δίπλα σου. Βέβαια. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ δίπλα σου. Εγώ γι' αυτό είμαι δίπλα σου. Σε νιώθω.

Ομπρελίτσα, ομπρελίτσα να βάλεις. Αν βάλεις ομπρελίτσα μην γίνεις σαν τον οφορίκου, ε. Βάλε ομπρελίτσα. Δεν είναι μόνιμα να κάθεσαι κάτω. Θα γίνεις σαν τον αυτό, σαν τον Κανιέμπα. Του θυμάσαι τον Κανιέμπα.

φίλε, αλλά παρόλο που θα ήθελα να σου στείλω λέει, ιστορία έτσι από καμιά παραλία. Ναι, ρε φίλε. Έτσι είναι αυτό ένα αλμυρό. Αλμυρό αυτό. Λέω να αρκεστώ στον υπέροχο ήλιο και εγώ θα σου στείλω την αγάπη μου από τη δουλειά. Καλή συνέχεια και πίστη. Προχθές τον είδα. Το φιλαράκι μου από πίσω, με ακολουθούσε με τη μηχανή.

το πρώτο πρόστιμο μέσω drone της πυροσβεστικής σε άνδρα που έκαιγε χόρτα. Υπάρχουν τέτοια κηδόνια, δυστυχώς, με την αντιπυρική, η οποία βέβαια έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, με drone έγινε το τσιριμπιμ τσιριμπομ και έφυγε το πρώτο πρόστιμο.

Λοιπόν, να αφήσουμε να τα φέρει έτσι, φιλενάδα. Άκου λίγο, άκου, άκου. Είμαστε έτοιμοι, φύγαμε λίγο. Έλα λίγο. Ωρε, πίστα, πίστα. Πίστα με λαχούρι. Και το πέτο που το πουκάμισε ήταν μέχρι τον αστράγαλο. Τι έχουμε φορέσει, ρε φίλε. Τι πηγαίναμε, πού πηγαίναμε, τι πηγαίναμε και αγοράζαμε. Πω, πω, πω, πω. Ο βασιλιάς Κάρατρι

Άρε γιοτάρα, με νιώζει γιοτάρα. Άρε με νιώζει τρεβίσκο. Με special, ένα τέτοιο μεσημέρι με χειροποίητη φάση κάτω από τον ήλιο στον Άγιο Νικόλαο, στο Καρβουνάκι, με καλή παρέα. Πρόταση λέω τώρα. 837-233, οι παραγγελίες στο delivery σας στα θέματα. 837-233, κυρίες και κύριοι, άλλη φάση, άλλες γεύσεις, άλλο περιβάλλον.

Λοιπόν, αγαπημένοι, λατρεμένοι, αδυναμία μεγάλη. Καλή συνέχεια, καλό μεσημεράκι. Πάντοτε, Άννα μου, εμείς θα περνάμε καλά. Όποιες και αν είναι οι συνθήκες, όποια και αν είναι η καθημερινότητα, όποιος φούστης κι αν προσπαθεί να μας στεναχωρεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Καλή συνέχεια, εύχομαι καλό μεσημέρι. Το βγάλεις κάτω από τον ήλιο. Τι μπορεί να βγάλεις, κάτω από τον ήλιο. Να κάνεις το θέμα μπαλκονάρα.

Να πας μόνος σου να παραδοθείς, λέω εγώ. Ε, δεν χρειάζεται, έχεις χαρτί, φαίνεσαι. Αν έχουμε, λέει, άκου ερώτηση. Όταν λέω ότι δεν με αφήνεται να ερεμήσω, λέει δηλαδή σήμερα δεν έχει καθόλου, λέει, πόνο, δεν έχει καθόλου καψούρα μου, με ρωτάει τώρα η άλλη εδώ. Άκου την άλλη τώρα τι βιβλία.

celebrate. Εσύ κάνω ότι δεν βλέπεις πάλι. Είναι η απογεία αυτή, αγόρι μου. Αρχίζουν σιγά σιγά οι ζέστες, τα γυμναστήρια. Εγώ τώρα κάθε εποχή, κάθε τέτοια εποχή αρχίζει και αυτό το μπέρδεμα. Οπότε θα πω αυτό που το οποίο λέω κάθε χρονιά, θα προσπαθήσεις να κοιτάς μπροστά σου. Να μην γυρνάς την κεφάλα σου ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κάνουν δεν καταλαβαίνεις. Βάλε σαν τα άλογα, καπιστράλι. Τι να κάνεις φίλε, το κολάν φοράν. Βέβαια, και στο έχω πει ότι αυτοί που σχεδιάζουν τέτοια ρούχα δεν διεγείρονται, ούτε ξέρω εγώ παραζήρονται. Γιατί είναι όλοι πολύ πολύ δροσεροί. Αλλά τώρα είναι η εποχή αυτή που θα το βάλει, θα μπει το κολάν, είναι ρουτίνα. Κάνε ότι δεν καταλαβαίνεις, ότι δεν κοιτάς, κοίτα ψηλά τους γλάρους. Ο σχεδιαστής τι του νοιάζει ρε, που είναι τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Λοιπόν, για τον Παρούλη που είναι στη δουλειά και μας ακούει δυνατά, και καλά που υπάρχουμε όλοι μας, αγόρι μου όλοι μας. She's crazy like a fool.

παγωμένη, παγωμένη με εκείνο το ποτήρι που βγαίνει από την κατάψυξη, ρε φίλε. Και για να δεις ότι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να με αφήσετε να ερεμίζω, δεν. Άκου.

είχε κάτι τέτοια αγκαλιαστά, είχε, άκου. Άκου, μάτι, άκου. Τέτοια αφιέρωνες. Στο αμόρε.

σφιχταγκάλιασμα. Σφιχταγκάλιασμα και χιλόπιτα. Είχε και τέτοια του μενού. Κομμάτια, φίλε.

προσπέρασε. Προσπέρασε στις δυσκολίες, τις τοξικότητες, τα δήθεν και τα αυτά τα ο κόσμος, μήπως μας παρεξηγήσει ο κόσμος και τι θα πήγε. Με Ακαδημία Υπασίας Κατσίτη στο Δάτο μόνο. Οι όμορφες δραστηριότητες, οι απολαυστικές καλοκαιρινές στιγμές, η βόλτα, αλλά βέβαια προσέξτε και η εκπαίδευση με ένα πανέμορφο ζώο, το άλογο. Σε ένα χώρο, κυρίες και κύριοι, που τίποτα δεν υπάρχει στην τύχη του. Όλα είναι πένα, στην εντέλεια. Άκου, άκου. Άκου, μάτι.

Έπεφτε σε κατάθλιψη. Έπεφτε σε κατάθλιψη γιατί δεν ήθελε. Σέπεσε κορόιδο.

Αυτά που πέρασαν, αυτά που ζήσαμε, αυτά που βιώσαμε, δόξα τω Θεώ. Γι' αυτό λέω ότι εμείς είμαστε τυχεροί. Βιώσαμε στην πιο ξένια στη φάση της ζωής μας. Βιώσαμε και τις καλύτερες συνθήκες, παιδιά.

0: love the mix.
1: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Φιλαράκι μου καλό, οι στιγμές που δεν θα ξεχαστούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχαστούν.

Κάτσε, κάτσε εδώ να δεις, κάτσε κάτω. Καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Υγεία να έχουμε. Ψυχή, μυαλό, κορμί. Ωραίους ανθρώπους στις ζωές μας. Να επιλέγεις και να ξεσκαρτάρεις. Μεγάλη υπόθεση.

Είμαστε κέντρο. Η πιο δυνατή ομάδα, η ελληνικότητα εταιρεία στρωμάτων. Καζαστρομ. Η εγγύηση για ξεκούραση και καλό ύπνο. Μεγάλη υπόθεση. Ο Στέλιος Γουγουνάρης και η ελληνική εταιρεία Καζαστρομ δίπλα σας. Εδώ δίπλα μου κοντά στον Άγιο Παύλο. 23215-23240. Τηλεφωνάρες για να γίνει, να κάνεις το δωράκι στον εαυτό σου. Με αυτά δεν παίζεις. Αυτά είναι επένδυση, φίλε.

έτσι, αχπινιές, αχπινιές. Γιατί θέλει και τη δροσιά το φετινό καλοκαίρι, γιατί έχω Βασίλη Κατζάλη δίπλα μου, 833-681. Κυρίες και κύριοι, 833-681, στην ποιότητα, στη δροσιά, στα συστήματα της σκίαζης. Να προνοήσεις θέλω.

σε αυτές οι κομματάρες δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουν αυτά τα κομμάτια και να μην είσαι καλά. Αμέσως στο μυαλό έρχονται τα παλιά όμορφα χρόνια. Ας πούμε, αν θυμάμαι καλά το 85, αν θυμάμαι, που θυμάμαι δηλαδή, δεν είμαι ακόμα σε φάση, 85. Το 85. Αχα, take on me.

Rock on me. Τι λες τώρα ρε φίλε. Ανατριχιάζεις δηλαδή, κάθεσαι ακούς αυτά τα κομμάτια. Έρχονται, ξέρεις, εκείνη η εποχή, εκείνα τα όμορφα τα κόλπα, εκείνη η παρέα, η ξένια στη ζωή, το ότι δεν υπήρχαν οι ευθύνες και η καθημερινότητα. Ανέβαινε στη σκηνή ο Rick Astley με τη Ζιβάγκο και την Καμπαρτίνα σαν τον Τσετσένογλου. Never gonna give you up. Έτοιμος για Βιετνάμ, ο Rick Astley, έτοιμος.

με Ζιβάγκο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτές τις Ζιβάγκο ξέρετε τις, όπου την προσέχαμε να μην πάθει τίποτα η Ζιβάγκο φίλε, και η Καμπαρντίνα από πάνω.

δρόμο, όμορφα ταξίδια να, να ζείτε. Να μην ξεχνάτε να ζείτε. Και να κοιτάτε και λίγο την πάρτι σας, ε. Οι άλλοι θα θέλουν πάντα. Θα θέλουν πάντα, θα θέλουν πάντα.

Μαρία η Μανταλένα. Θα μιλάμε για έτσι 657.000 χρόνια να περάσουν. Μαρία Μανταλένα. Στο Σταύρος Γρανής 7 στο Instagram στέλνετε θέματα. Είπα θέλω καλοκαίρια σήμερα. Στο 22.11 καταλέμει η Radio Live 24. Μόνο πρωινή 93 και 7 το καλύτερο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο που υπάρχει για να δίνει χαρές. Τις χαρές που τις έχουμε ανάγκη όλοι μας, έτσι.

Τι ωραία ρε φίλε, χαμογελάει, γελάει ο κόσμος. Να θυμάται ωραία πράγματα κύριε Καπάκη, με τώρα που το, μας πήρε που μας πήρε. Καπάκη θέλει τώρα, θέλει και αυτό φίλε, ναι. Η μεγάλη μας καψούρα όλων των εφήβων τότε, όλων των εφήβων, έτσι, άστο. Παλεύαμε με τη Σαμάνθα Φόξ, παλεύαμε.

Είναι τα Touch Me και ξέρω εγώ και Boys και Sabrina και... Καλοκαίρια στις παραλίες, Ντάλα και δεν φεύγω ποτέ από την παραλία.

Boys. Είναι λίγο, αυτά είναι πιο, είναι ρε παιδί μου, πιο καλοκαιρινά, είναι πιο έτσι, ας πούμε αυτό, άκου τώρα. Τέτοια μεσημέρια, κυρίες και κύριοι, είναι στη, είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας, είναι 6 του Μάη. Απίστευτα μεσημέρια. Χαρίτε τα, περάστε καλά.

Ζέμπο. Άντε, γεια. Έξω μυθιστόρημα δεν υπάρχει και σήμερα. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί.

θέλει. Έλλη τρέλα. Μόνο το ραδιόφωνο της πρωινής. Πάρτε το καμπάρι για απόβαση. Έτσι καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε αυτά που πρέπει να αντιμετωπίζουμε.

κάνετε τις βόλτες σας, περπατήστε. Μην δείτε καθόλου, μην κάνεις και μια λαλακία και καθίσεις το μεσημεριάτικα να ενημερωθείς και να φας την καρδιά σου.

είμαστε Κάζα Στρωματέρια στη Άνκο Cars, Ακαδημία Επασίας Κατζήτη. Οι αδελφοί ο Ανίδη, κυρίες και κύριοι, είμαστε Special Μότα Παστέλ Βασίλης Κατζάλης. Είμαστε Φροντίδα Μάνος Μότα Βούλας. Είμαστε πολλοί.

0: ανάποδο το περπάτημα. Ε, εμείς θα περπατήσουμε ευθεία, δεν ξέρουμε.
1: Ας το άρα το.
0: Εμείς ευθεία δεν μπορούμε να πάμε, ρε. Να πάμε ανάποδο.

Flashback. Τεταρτάρες. Γεμάτες αναμνήσεις. Καλοκαίρι έξω. Καλοκαίρι στην καρδιά. This is modern Hawking spaceship 1998. We need authorization to land. Major. Landing coordination. We are now 10 seconds from countdown. 10, 9, 8, 7,

Γίνονται και σήμερα ξένες παραγωγές. Ξένοι καλλιτέχνε σήμερα. Λέω. Τραγούδια μουσικές εβδομάδας ή και μήνα, το πολύ. Και μετά goodbye.

Για αυτούς που περιποιούνται τα λουλούδια τους τώρα, ρε παιδί μου, φτιάχνουν τον κήπο τους. Είναι τη φυσιολάτρητη και ακούν την εκπομπή και ρίχνουν και κανένα καρσιλαμά. Κάνουν καμιά πιρουέτα. Για τους φυσιολάτρητοι.

Τέτοια ώρα στην Ερυθρού Σταυρού, 2 παρατέταρτο τέτοια μέρα, είχε 3.000 κόσμο. Ήταν όλα σκασμένα. Τέτοια ώρα μεσημέρι Ερυθρού είχε 3.000 κόσμο.

φεγγέρες, μπαλάντες, μικρό καφέ. Front page. Όλοι με τις φράπες στα χέρια, πάνω στις μηχανές.

βασικά να πούμε, βασικά να πούμε. Άρε

εποχή που δεν είχε κινητό, η εποχή που κατέβαινες ό,τι ώρα ήθελες στην Ερυθρού και έβρισες την παρέα σου, γιατί η παρέα σου είχε το στέκι της, ήξερες ότι θα τους βρεις εκεί. Και η εποχή που ο κόσμος δεν ήταν μόνος, παιδιά. Απομονωμένος και κλεισμένος στον εαυτό του. Κάθε μέρα 12 με 3, 93 και 7, η Τετάρτη είναι ξεχωριστή μέρα. Και είναι ξεχωριστή μέρα γιατί προσπαθούμε παρέα με όλο τον κόσμο, στις έννοιες, στα προβλήματα, στις υποχρεώσεις, στο τρέξιμο, να γυρίσουμε παρέα το χρόνο πίσω και να τα θυμηθούμε αυτά.

0: την αγάπη μας και τα φιλιά μας, τη μουσική μας, η Radio και Live 24, κυρίες και κύριοι.
1: Τσινάνι, yes!
0: Σαλονίκα, ρε! Ζέστη στη Σαλονίκη, μου λέει. Σαλονίκη, ζέστη Σαλονίκη.

είμαστε συναυλιακά. Πήρε η Sissy Guts. Θυμάσαι Sissy Guts. Καλά, αφού θυμάσαι, αφού με θυμάσαι από τότε, άρα έχεις φοβερή μνήμη. Δεν θα κινδυνεύσεις από άνοια, από αλσχάιμερ. Αγάπη μου! Θέλει τρέλα η ζωή! Και μακριά από φούστιδες και ψεύτικους ανθρώπους.

είναι το ραδιόφωνο της πόλης. Το ραδιόφωνο που υπάρχει για να δίνει χαρά. Ζούμε Matrix, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2. Έχουμε μια ώρα μπροστά μας. 2 τελευταίες στροφές. Ζούμε Matrix. Να ξέρετε. Και για να μην μας, έτσι, να μην μας πάρει από κάτω, να μην μπούμε στο κουτάκι κάθε μέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Κλείστε τα αυτιά και τα μάτια σας. Κλείστε τα σε οτιδήποτε τοξικό υπάρχει δίπλα μας. Δυστυχώς η καθημερινότητα, κυρίες και κύριοι, είναι δύσκολη. Είναι περίεργη, είναι παράξενη, είναι μυστήρια, είναι παρανοϊκή.

Κοστελάρα που εδώ και ώρα έχει στείλει ο άνθρωπος μήνυμα, εμείς χαμπάρι. Στέλιο αγοράκι, μου συγγνώμη. Έχει στείλει ένα δύο μηνύματα ο άνθρωπος. Τι γίνεται ρε εσείς, δηλαδή. 80s, 90s, 90s, 80s, 90s, 90s, 80s, τέτοια θέματα. Είναι 6 του Μάη, κυρίες και κύριοι, και μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη μέρα, η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Έχει καλύτερη από αύριο.

Σουκού. Παρασκευό Σαββατοκύριακο Σουκού. Θέλει μου χαμπέτη στην παραλία, να ξέρετε. Έχει κανένα ψυζίδι, κανένα κάρβουνο, καμιά ομορφιά που λέει και το φιλαράκι μου. Κάνουμε καμιά ομορφιά που λέει το φιλαράκι μου. Ο Πετράρας θέλει παραλία και τέτοια θέματα.

είναι το ραδιόφωνο της πρωινής. Είμαστε στη δεκαετία του 90, έτσι. Να μην έχω παράπονα, δεν θέλω να υπάρχουν παράπονα. Ξεκινήσαμε 10.30. Αυτό το ραδιόφωνο και σήμερα θα δώσει χαρά μέχρι το τέλος της Τετάρτης. Τα μάτια σας ανοιχτά, ε. Να προσέχετε.

Στο Σταύρος Χαρίδη 7 στο Instagram γίνεται παιχνίδι. Στο 22-11. Αντί την αγάπη μας, καλό μεσημέρι. Σε εσάς που είχατε μια πολύ πολύ φορτωμένη, περίεργη και δύσκολη μέρα. Υπάρχουν και αυτά, δηλαδή κατάλαβα. Χαλαρώστε λίγο. Και πάρτε ένα SMC.

στα 5 λεπτά πριν από τις 2:30. Είμαστε πανέμορφα. Συμβαίνουν πολλά, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλά γίνονται και συμβαίνουν δίπλα μας. Είναι το ραδιόφωνο της πρωινής. Φανατικά.

0: ανάγκη, αυτό που έχει σημασία είναι η εμπιστοσύνη. Στο «Σε φροντίζω κατοίκον» φέρνουμε εξειδικευμένη νοσηλευτική υποστήριξη απευθείας στο σπίτι σας, με σεβασμό, αγάπη και επαγγελματισμό. Απολύψεις ζωτικών σημείων και χορήγηση φαρμάκων, μέχρι εμβόλια, περιποίηση τραυμάτων και κατοίκον μπάνια, παρέχουμε μια μοναδική υπηρεσία στην Καβάλα που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Είμαστε δίπλα σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Καλέστε μας για πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο 2511 810 511 ή στο κινητό 6948 253 889 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας στην Ομονίας 108 Καβάλα. Σε φροντίζω κατοίκον. Με την υπογραφή της Αθηνάς Σακιάν και της ομάδας της. Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 2:30.
1: Κοντά ή πιο μακριά.
2: Για δουλειά ή διασκέδαση.
1: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, όποιος και αν είναι ο λόγος, το μέσο είναι ένα.
3: Υπεραστικό κτέλ Νομού Καβάλας.
1: Ένας υπερσύγχρονος στόλος που τηρεί όλες τις προδιαγραφές τώρα στις υπηρεσίες σας.
2: Με μεγάλη συχνότητα δρομολογίων καλύπτει όλα τα χωριά. Υπεραστικό κτέλ Νομού Καβάλας.
1: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2510 223 593 2510 222 294 και στο www.kavalas.gr. Σύντομα online κρατήσεις.
2: Υπεραστικό κτέλ Νομού Καβάλας. Ταξιδέψτε με ασφάλεια, χωρίς καθυστερήσεις.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 2592062472.
4: Σκλαρίς. Και ημέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
7: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
8: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζαντζίδης. Και έχει. Καζαντζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζαντζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510 244019. Καζαντζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
2: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατοίκον».
9: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251 251 1022.
10: φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

σιγά σιγά έτσι μαμουνιάρικα και όμορφα πάμε, κύριε κύριοι, να κλείσουμε και σήμερα ακόμη ένα ραντεβού, ακόμη μια εκπομπή αναμνήσεων, γιατί η Τετάρτη είναι η μέρα αναμνήσεων και αυτό βέβαια δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Δεν ξέρω εάν είστε ακόμη στο δρόμο, επιστρέφετε, περπατάτε, χαλαρώνετε. Εν πάση περιπτώσει κάνετε ένα

Σταύρος Γράδης 7, κυρίες και κύριοι, στο Instagram. Εκεί γίνονται τα ραντεβού, τα όμορφα. Στη δική μου τη σελίδα, ένα ποτό στην ξενιδιά για τον κόσμο που είναι μακριά και ακούει καθημερινά αυτή εδώ την εκπομπή μέσα από αυτό το ραδιόφωνο. Και αυτή η σελίδα είναι στη διάθεσή σας.

Μηνύματα, επικοινωνία και το ζουμί 1. Ποιο είναι το ζουμί, δεν ξεγνιούνται. Και ας περάσουν όχι 30, όχι 40, 50, 60, 70. Γεροί να είμαστε πολλά χρόνια ακόμη.

Stars Radio 7, κυρίες και κύριοι στο Instagram. Σας είπα, κάναμε τελείως κλειστή τη φάση. Ναι, τώρα δεν υπάρχει λόγος για ξεχυλώματα και τέτοια. Αυτοί που πρέπει, αυτοί που γουστάρω, αυτοί που και συγχύρι πρέπει να είναι κοντά σε αυτή την εκπομπή και στη σελίδα τη δική μας. Αυστηρά

μόνο το ραδιόφωνο της πρωινής, 24 ώρες γαράζ. Μουσική, ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Αυτός πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής σε ένα ραδιόφωνο. Κυρίες και κύριοι,

κάτω από τον ήλιο, ένα απίστευτο μεσημέρι και γύρι ζεστό. Η παρέα που περνάει καλά. Αυτό θέλω.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-2410-10 και 6940-530358.
1: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 3.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
4: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
5: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
4: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
5: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
4: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
5: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
4: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
5: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
4: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
6: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βενιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
7: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
8: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
7: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
7: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές τσιμεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
8: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
7: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα. Ήτονγκ γυψοσανίδες.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας.
7: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
8: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
7: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
9: Μαμαλούκας. Τώρα υπό νέα διεύθυνση.
10: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
1: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Και την τελευταία 20ετία για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαριγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
6: But first, coffee.
5: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
7: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τα sold out live τους στο Δημόνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στην Καβάλα. Παρασκευή 8 Μαΐου στον Μυροβόλο Άνοιξης. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswiggingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
8: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 3:30.

0: Θα απαντήσει κανείς.
1: Ορίστε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Ό,τι μπορείτε.
1: Ορίστε.
0: Παίρνω από Καβάλα.
1: Απ' την Καβάλα. Γιώργο, εσύ είσαι.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να πνάρθουμε εκεί στο Λιβάδι. Είναι καλός ο δρόμος?
2: Άσφαλτος.
0: Στροφές?
2: Πολλές.
0: Έχετε κάποιον γνωστό εκεί να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να κλείσουμε κάνα δωμάτιο?
2: Τα Λιβάδια επάνω.
0: Ε, πού, από κάτω κύριε?
3: Θυμάσαι που καθόμαστε και σπάγαμε καρύδια. Και το σφυρί σου ξέφυγε και μου χτυπά. Μην δώνες ηλία, μην δώνες παιδί του.
0: Χιονίζει?
2: Όχι.
0: Θα χιονίσει?
2: Ναι.
4: Όλοι οι φίλοι μου πήραν ποδήλατο και εγώ. Πολύ.
2: Έχω δικό μου τηλέφωνο, έχω από πάνω, δεν έχω από τα Λιβάδια.
0: Το δικό μου το θέλετε?
2: Να το κάνω τι εγώ?
0: Την Καβάλα έχετε έρθει κύριε Στάθη?
2: Πολλές φορές.
0: Γιατί?
2: Έχω και αδερφή πατρεμένη εκεί απάνω στον Ποτιακό Μαγαλό.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά.
0: Και καλή χρονιά.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Καβάλα παίρνουμε.
1: Καβάλα.

0: Εδώ, στον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Πρωινή 93,7. Ό,τι θέλεις, το έχεις. Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
1: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
0: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
1: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
0: Βουδουλάκη.
1: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
0: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
1: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
0: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
2: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
5: But first, coffee.
4: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: 9.37. Ράδιο Πρωινή. Ράδιο Πρωινή 93,7. Η ώρα στο Ράδιο Πρωινή είναι 4.

0: χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμπαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-2410-10 και 6940-530358.
3: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
3: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
4: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
3: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίσος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέι, Διπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Τι θα κάνουμε, ρε φίλε, με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
7: Εγώ το φρόντισα.
6: Τι έκανες δηλαδή?
7: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
6: Ακούγεται καλό.
7: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
6: Παθητικό κτίριο, ε.
7: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης
7: έκδοση αδειών, μελέτες,
6: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
7: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
6: έκδοση πιστοποιητικών.
7: Partners ESCO.
6: Δαγκλή 24, Καβάλα.
7: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
3: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 4:30.
8: Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.

0: ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
1: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlasop.gr.
0: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
6: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και Σία, Ωμικρον Ε. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
7: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
8: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
7: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
7: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές τσιμεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
8: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
7: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με του Ήτονγκ γυψοσανίδες.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας.
7: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
8: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
7: Καβάλα, προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
9: Μαμαλούκας, τώρα υπό νέα διεύθυνση.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.

0: έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τα sold out live του στο Δημόνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στην Καβάλα. Παρασκευή 8 Μαΐου στον Μυροβόλο Άνοιξης. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats, ζήστε το live.
1: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
2: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
4: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 5:30.

0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
1: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
1: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
1: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Τηλέφωνο 2592062472.
0: Σκλαρίς. Και ημέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Descent, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 246 008.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510 243 129. Κινητό 6945 208786.
7: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 6. Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
8: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
9: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
10: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
9: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
10: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
9: Βουδουλάκη.
10: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
9: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
10: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
9: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
11: Ράδιο Πρωινή 93,7.

Επιστρέφουν και οι archive μέσα στο 2026. Γεια σας, καλό απόγευμα, λίγο μετά τις 6 των 9.37 είναι ο Σωτήρης Μητσαράς στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο. Μια πολύ όμορφη διασκευή των Coco Robin μας οδήγησε στους archive και το City Walls. 6 Μάη, εμείς δεν είπαμε καλό μήνα, 7 μέρες πριν πέρασε και η Πρωτομαγιά, το τριήμερο. Το πιάσε το μαγιό ξύλο, έτσι. Ο καιρός έχει, η θερμοκρασία έχει και το θερμόμετρο έχουν ανέβει αρκετά. Το βράδυ βέβαια λίγο τσιμπάει, την ψυχρούλα την έχει πάλι, όπως είναι φυσιολογικό τέτοια περίοδο. Μουσικά νέα σήμερα έχουμε. Έχουμε να μιλήσουμε για κινηματογράφο και φυσικά μουσική από το παρελθόν στην ιστορία της μουσικής. Θα δούμε την ταυτότητα της ημέρας, 6 Μαΐου. Και φυσικά το πρώτο λόγο έχει η μουσική μέχρι τις 9 που θα μας παρέα εδώ στον 9.37 στα μέσα της εβδομάδας σήμερα Τετάρτη.

Super Bloom, έτσι λέγεται το νέο άλμπουμ της Jessie Ware που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Μέσα από αυτό το άλμπουμ, το Automatic είναι ένα σύγκλου που ακούγεται μέσα από ένα πολύ όμορφο άλμπουμ που μας έχει συνηθίσει η Jessie Ware. Λοιπόν, να δούμε την ταφέρα της ημέρα. Σήμερα 6 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κατά της δίαιτας. Γι' αυτό φάτε άφοβα σήμερα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα γίνεται 65 ετών ο ηθοποιός George Clooney. Ο Αμερικανός ηθοποιός, 65 έφτασε, μπράβο. Ενώ το 1992 έφυγε από τη ζωή η Marlene Dietrich, η Γερμανίδα ηθοποιός. Μαρία Μαγδαληνή Φον Λος είναι το πραγματικό της όνομα. Ήταν 91 ετών. Το 2012 φεύγει από τη ζωή ένας Έλληνας ηθοποιός και μετέπειτα και πολιτικός, ο Κώστας Καράς. Θυμάσαι, είναι ο ηθοποιός που ανέδειξε και την Ελένη Μενεγάκη σε μια σειρά. Ήταν 76 ετών ο Κώστας Καράς, σαν σήμερα το 2012 που έφυγε από τη ζωή. Το 2013, σαν σήμερα, 6 Μαΐου, η Lauren Hill από τους Fugees καταδικάζεται από δικαστήριο, αμερικάνικο δικαστήριο του New Jersey για 3 μήνες φυλακή για φοροδιαφυγή. Η 37χρονη τότε Lauren Hill έφτασε να χρωστάει 1,8 εκατομμύρια δολάρια από τα κέρδη της μεταξύ 2005 και 2007. Και το Misunderstood of Lauren Hill και την καριέρα με τους Fugees έκανε μεγάλη επιτυχία και ήταν μια φοβερή φωνή η Lauren Hill. Η ίδια ισχυρίστηκε μπροστά ενώπιον των δικαστών ότι η καριέρα της διακόπηκε απότομα, μια και είχε να αναθρέψει 6 παιδιά από τον σύζυγό της Ρόχαν Μάρλι. Ένα από τα παιδιά του Μπομ Μάρλι παντρεύτηκε η Lauren Hill. Το 2005, σαν σήμερα, η αμερικάνικη αλυσίδα coffee shop Starbucks σταματάνε την κυκλοφορία, πουλούσαν το άλμπουμ του Bruce Springsteen Devils and Dust. Σαν σήμερα αυτό συνέβη το 2005.

Σταματά λοιπόν να διανέμουν το άλμπουμ του Bruce Springsteen για το ακατάλληλο περιεχόμενο που είχε μέσα το άλμπουμ. Σαν σήμερα το 2021 φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα της soul και gospel τραγουδίστρια Pervis Stables από το συγκρότημα των Stable Singers. Ήταν βέβαια και προχωρημένης ηλικίας, 85 ετών. Οι Stable Singers είχαν μεγάλες επιτυχίες, το Respect Yourself, το Let's Do It Again και πολλές άλλες. Και κάπου εδώ θα πάμε σαν σήμερα στο 1978, θα σας πάω πολλά χρόνια πίσω, όπου νούμερο ένα στη Μεγάλη Βρετανία στα άλμπουμ είναι η ταινία, το soundtrack, η μουσική της ταινίας μάλλον, Saturday Night Fever με τον John Travolta τότε. Μέσα έχει πολλά τραγούδια, το έχουμε συνδυάσει εμείς το Saturday Night Fever με τους Bee Gees. Staying Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever, More Than A Woman. Βέβαια έχει Jive Talking, You Should Be Dancing. Έχει και άλλα τραγούδια μέσα σε αυτό το soundtrack, όπως το If I Can Have You της Yvonne Elliman, το More Than A Woman, Cool and the Gun έχει μέσα και πολλά άλλα. Μέσα από αυτό το soundtrack θα μας οδηγήσει στις 6:30 η Casey and the Sunshine Band. Bookie Shoes. Ένα break και ερχόμαστε πάλι.

0: Μην αγγίζετε το κουμπί του ραδιοφώνου. Περισσότερο πρωινή. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 6:30.
2: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
2: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
3: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
2: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina, εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
10: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Για την τελευταία 20ετία για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
12: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
13: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
12: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
13: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
12: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές στις μεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
14: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
12: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα, ίτογκ, γυψοσανίδες.
14: Εμπόριο Μαμαλούκας.
12: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
14: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
12: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
0: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Ακούσαμε Παροφ Στέλλαρ, ο Αυστριακός Παροφ Στέλλαρ και το My Man. Και εδώ πέρα έχουμε την τελευταία δουλειά του Γερμανού Σίλερ, Εφόρια, έτσι λέγεται το τελευταίο του άλμπουμ, κυκλοφόρησε τέλη του 25. Μέσα από αυτό έχω διαλέξει το Der Traum. Περιμέναμε τελικά, μάλλον θα είναι το event της χρονιάς, το live της χρονιάς, η Metallica, 9 του μηνός, σε 3 μέρες από τώρα, έτσι. Ήδη έχουν φτάσει νταλίκες, μαθαίνουμε, super wow σκηνικό, και από ό,τι μαθαίνουμε το συγκρότημα έκανε και ανακοίνωση το πρωί της Δευτέρας, την ενημέρωση ότι το κατάστημα για τους φίλους που θα πάνε στην Αθήνα στο ΆΚΑ να δουν τους Metallica, από το πρωί της Παρασκευής λοιπόν μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα στην Τεχνόπολη στο Γκάζι θα παρέχει το συγκρότημα μπλούζες, αναμνηστικά, θα είναι το επίσημο κατάστημα των Metallica. Λοιπόν, να δούμε άλλα ενδιαφέροντα νέα. 25 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν οι Europe. Τους θυμάστε στη δεκαετία του 80 με το Final Countdown. Τότε το είχαμε συνδυάσει και με το που σηκώσαμε στο μπάσκετ το κύπελο. 9 χρόνια έχουν να παρουσιάσουν νέα δουλειά και επιστρέφει το συγκρότημα των Europe στις 25 Σεπτεμβρίου με το Come This Madness, το νέο τους άλμπουμ. Να δούμε κάποια άλλα ενδιαφέροντα νέα. Και η Ariana Grande επιστρέφει, νέα δουλειά, Petal, έτσι τα λέγεται το 8ο στούντιο άλμπουμ της που θα κυκλοφορήσει 31 Ιουλίου. Η Ροζαλία θα βραβευτεί ως διεθνής τραγουδίστρια της χρονιάς στα Ivor Novello Awards του 26. Η Kid Moxie αναλαμβάνει το ρόλο της μουσικής παραγωγού και δημιουργού των τραγουδιών της ταινίας Titanic Ocean, της σκηνοθέτηδας Κωνσταντίνας Κοντζαμάνη, η οποία πραγματοποιήσει την πρεμιέρα, παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Κανών το 2026. Την προηγούμενη εβδομάδα σας υποσχέθηκα για τις συναυλίες, αλλά δεν πρόλαβα να σας τη συγκέντρωσα τώρα ό,τι έχουμε πει από τον Οκτώβριο, δηλαδή γιατί στην ουσία από το Σεπτέμβριο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου έχουμε τις συναυλίες της χρονιάς και μετά πάμε στη νέα σεζόν. Συγκέντρωσα κάποια στιγμή σήμερα στην εκπομπή, θα αναφερθώ αναλυτικά για τους καλλιτέχνες και τις ημερομηνίες που έρχονται στην Ελλάδα. Να κλείσουμε τα ενδιαφέροντα νέα μας, να πούμε ότι η Verve Records γιορτάζει τα γενέθλιά της φέτος, κλείνει 70 χρόνια η ιστορική δισκογραφική εταιρεία της jazz με ονόματα όπως ξεκίνησε το 56, 70 χρόνια. Όσο είναι και η εφημερίδα, πώς είναι 70, 70 πρέπει να είναι και η εφημερίδα της πρωινής. Έλα Φιτζέραλντ, ονόματα Louis Armstrong, Billy Holiday, Stan Getz, Herbie Hancock, Nina Simone, τι να πούμε, Velvet Underground και από τους καινούριους Samara Joy, John Batiste, πολλά. Επανακυκλοφορεί η πρώτη της κυκλοφορία της Έλα Φιτζέραλντ, η πρώτη κυκλοφορία της εταιρείας, σαν εταιρεία που έβγαλε. Θα βγάλει και άλλα φέτος, κάποιες επανεκδόσεις με bonus tracks και τέτοια για την εταιρεία, την Verve όπως λέμε, που συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια. Λοιπόν, από τη συλλογή The Complete Verve Remixed έχω διαλέξει Will Bobo, Spanish Grease.

και στην βράση κολάση το σίδερο, έτσι λέει μια παροιμία, γιατί αν δεν τα πω τώρα δεν θα τα πούμε ποτέ. Λοιπόν, οι συναυλίες, Ματ Μπέργκερ, η φωνή των National, Nothing But Thieves και η Cure, ίδια μέρα στο Eject Festival 15 Ιουλίου. Σίβερτ Χοέμ από την Νορβηγία, ο τραγουδιστής του Ματουγκάτα, 19 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, στο Δημοτικό Θεατρό Λυκαβητού. Baxter Dury, Release Athens 24 Ιουνίου, μαζί με Nick Cave and Bad Seeds. Petso Boys, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Release Athens. Sebastian Teller, 22 Ιουνίου, επίσης Release Athens, μαζί με το Ζάμι Σέζα την ίδια μέρα, Ίδρυμα Σταύρου Νάρχου. Sister of Mercy, 12 Σεπτεμβρίου, στο Floyd. Για Αθήνα μιλάμε. Τώρα κάποια από τα συγκροτήματα είναι, έρχονται και Θεσσαλονίκη, μέχρι εκεί, άντε και έχω δει και Γιάννενα, Sunny Festival, να Χαλκιδική, εδώ έχουμε 11 Ιουλίου τον Robert Plant και 9 Ιουλίου στο Λυκαβητό, δύο μέρες πιο μπροστά. Οι Σουέντ και μαζί με οι Σουέντ επιστρέφουν, το συγκρότημα των 90s με πολύ ωραία άλμπουμ και τραγούδια, 14 Ιουλίου στο Eject, Florence and the Machine. Εσείς μπορείτε να χτυπήσετε το Google αν κάποια από αυτά τα συγκροτήματα που αναφέρω τώρα και θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες, εισιτήρια, αν διατίθονται ή και οτιδήποτε άλλο, χτυπήστε. Εγώ απλά σας δίνω την πληροφορία. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου, Telecom Center Athens, πρώην ΟΑΚΑ. Brian Adams έρχεται και Θεσσαλονίκη. Ακουστική θα είναι η συναυλία του, unplugged, κάτι τέτοιο. 15 Ιουνίου πιο κοντά η Ιωάννινα, ορίστε, η Fun Love Criminals, 16 Αθήνα και 17 Soul Roof Stage, Θεσσαλονίκη, Ιουνίου. Nazareth, 4 Δεκεμβρίου Θεσσαλονίκη, Block 33, 5 Δεκεμβρίου Βόλο, 6 Δεκεμβρίου Κυριακή, Fuzz Club Αθήνα. Να ήρθε ο Brian Adams, 28 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Bad Bunny, ο γνωστός Αμερικάνος, 10 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Αθήνα, με το R&B Reggaeton. Uriah Heep και αυτή η τελευταία του συναυλία περιοδία, τελευταία περιοδία, και μετά σταματάει στα συγκρότημα, στο Floyd 8 Νοεμβρίου, Joe Legend Ηρώδειο 30 Ιουνίου, Lee και Lee Ηρώδειο 22 Ιουνίου. Αυτά εδώ είναι ο Redman για τους φίλους Hip Hop, 5 Ιουλίου στο Floyd, 18 Σεπτεμβρίου Θέατρο Πέτρας ο DJ Black Coffee, Iron Maiden 23 Μαΐου πιο κοντά και Iron Maiden, και Metallica 9 Μαΐου είπαμε Ολυμπιακό Στάδιο. David Byrne από τους Talking Heads 21 Ιουνίου το 2006, Who is the Sky Tour. Gorillaz 25 Ιουνίου, αυτό αξεχάστε το, έχουν πουληθεί όλα εκτός και αν βρείτε στη μαύρη αγορά κάτι. Garbage, το συγκρότημα και αυτό το 90's, 1 Ιουλίου μαζί με τον Moby στην Πλατεία Νερού. Thievery Corporation, όπως θα λέει και ο φίλος Μονίκος, Thievery Corporation με τους Wailers, το συγκρότημα του Bob Marley, 11 Ιουλίου release. Halloween για τους φίλους τους Metal, 10 Ιουλίου και επίσης 25 Ιουλίου Σάββατον Σάββατας της Thrash Metal. Lee Biscuit 15 Ιουνίου Πλατεία Νερού. Saxon 10 Ιουλίου επίσης Πλατεία Νερού. Flores and the Machine είπαμε, Cure είπαμε, η Foreigner 27 Ιουνίου, το συγκρότημα πρώτη φορά έρχεται, η Foreigner πρέπει να έρχονται στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια ως συγκρότημα η Foreigner. Η Beth Hart 1 Ιουλίου, Dream Syndicate 29 Ιανουαρίου. Η Beth Hart έρχεται στο Δημοκρατικό Θέατρο Λυκαβητού. Gagarin έρχονται Dream Syndicate. Από τους Editors ο τραγουδιστής Tom Smith 24 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο Host. Η Deep Purple, αγάπη μου, από αυτά τα αρρώκτα συγκροτήματα τα παλιά παιδιά, τώρα Led Zeppelin, Deep Purple, Scorpions, και είναι εντάξει, είναι συγκροτήματα που έχουν αφήσει Pink Floyd, καλά δεν συζητάμε. Offspring με Bad Religion 7 Ιουλίου, Patti Smith 15 Μαΐου, τώρα είναι Patti Smith στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
Ο Τζακ Σαβορέτη που βγάζει το καινούργιο του άλμπουμ, πήγε και νούμερο ένα ο Τζακ Σαβορέτη. Όχι, μέσα στα 10 πρώτα πήγε. Δεν κατάφερε. Στο νούμερο 2, μέχρι νούμερο 2 πήγε ο Τζακ Σαβορέτη. Καινούργιο άλμπουμ και αυτός ακούγεται στην πρωινή. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Όλοι αυτοί. Ο Τζακ Σαβορέτη έχει έρθει πάρα πολλές φορές. 25 Σεπτεμβρίου έρχεται, ημέρα Παρασκευή. Και όταν έρχεται ο άλλος πάλι. Πολλές φορές μετά αρχίζει και επιλέγεις. Λέει, θέλω να βλέπω το Λυκαβητό, να βλέπω κάτω όλη την Αθήνα, να βλέπω θέα, να βλέπω τρελά πράγματα. Λοιπόν, έχουμε πάει 6 λεπτά μετά τις 7, έχουμε περάσει, δεν έχουμε κάνει break. Και η Τελενόβα που έρχονται τώρα κοντά, 28 Μαΐου στον Καζάρτε, Πέμπτη, και Θεσσαλονίκη Παρασκευή στο 8ball, 29 Μαΐου. Τελενόβα θα ακούσουμε για 2 λεπτά και μετά θα πάμε σε ένα break.

0: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 7. Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
2: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
3: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
4: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και ημέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνίστη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27, 69 78 30, 44 44, 69 77 35 53 77.
8: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511 102 852 και 6971 644 260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698 556 6204.
9: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
10: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Μισός αιώνας εμπειρίας, θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
11: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων.
12: 93,7

από το σφύριγμα του Orange County και το Hardest Thing των Gorillaz και του Damon Albarn στην Alice Ivy και το White Life στο δικό της σφύριγμα. Λοιπόν, ξεκινάνε την επόμενη εβδομάδα το Emily in Paris, τα γυρίσματα στη Μύκονο θα γίνει, τα οποία θα κρατήσουν 2 εβδομάδες. Εδώ και μερικές μέρες οι άνθρωποι της παραγωγής του Emily in Paris βρίσκονται στη Μύκονο για να τακτοποιήσουν λεπτομέρειες που αφορούν το συγκεκριμένο κύκλο γυρισμάτων. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι οι παραγωγοί επισκέφτηκαν εντυπωσιακά σπίτια του νησού για να κλείσουν μια βίλα στην οποία θα πραγματοποιηθεί όλες οι λήψεις. Πρέπει να πούμε ότι στο Emily in Paris πρωταγωνιστεί η Lily Collins, είναι η κόρη του Phil Collins, του γνωστού τραγουδιστή των Genesis και προσωπική καριέρα. Θα βρεθούν και Έλληνες ηθοποιοί στα γυρίσματα και θα παίξουν τα ονόματα τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραγωγοί του Emily in Paris έχουν ζητήσει να υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας όλοι οι ντόπιοι που εμπλέκονται επαγγελματικά μαζί τους. Αυτά. Να πάμε τώρα σε Kraftwerk και 1975, θα σας πάω πίσω, θα μας οδηγήσουν στις 7:30. Σαν σήμερα το 2020 έφυγε από τη ζωή 6 Μαΐου ο Florian Schneider, ιδρυτικό μέλος συγκροτήματος της ηλεκτρονικής μουσικής, η πρωτοπόρη της ηλεκτρονικής Kraftwerk, σε ηλικία 73 ετών έφυγε σαν σήμερα το 2020 ο Florian Schneider από το τετραμελές συγκρότημα των Kraftwerk που έκανε μεγάλες επιτυχίες στα 70's και στα 80's. Μία από τις κορυφαίες στιγμές που έχουμε ξεχωρίσει είναι το Autobahn. Μας πάει στις 7:30.

0: Η LG μοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma-V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
1: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
2: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 7:30.
3: Φέτος, η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort, το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina, εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Αν σου λείπει το suspense, πήγαινε μια βόλτα με τα μάξι. Νύχτα. Στο βουνό. Με άδειο depósito. Αν θες να ξέρεις από πριν το σενάριο και μάλιστα για 18 ολόκληρους μήνες και όχι μόνο για 12, Iron Blue Generous Max. Ρεύμα στη χαμηλή τιμή που έψαχνες, σταθερή για 18 μήνες. Iron Blue Generous Max. Μία ακόμη αναπάντεχη λύση από τον Ήρωνα για σταθερότητα στο maximum και suspense στο 0. Η τιμή 0,0945 ευρώ ανά κιλοβατόρα περιλαμβάνει έκπτωση συνέπειας 50%. Πάγιο 9 ευρώ και 90 λεπτά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
7: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βενιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
8: Φτάνουν τα λόγια.

Εδώ έχουμε Rai X και Love Like This. Λίγα λεπτά πριν τις 8, απόγευμα Τετάρτης, πρωινή.news.gr. Ενημερώνεστε για ό,τι θέλετε για την πόλη μας και όχι μόνο, και μας ακούτε και στο διαδίκτυο με link που υπάρχει μέσα στη σελίδα μας, στην πρώτη σελίδα δεξιά, πάνω. Μια που μιλήσαμε για ταινίες και γυρίσματα ταινιών, αύριο Πέμπτη σε όλες τις μαρκίζες στην Ελλάδα αλλάζουν οι ταινίες. Καλά, ο Μάικλ έχει κάνει θράψη και όλο το διαδίκτυο γενικά μας πετάει συνέχεια, ο αλγόριθμος μας πετάει διάφορες συνεντεύξεις, στοιχεία για τον Μάικλ Τζάκσον που δεν ξέραμε και μέχρι τώρα. Θα πάμε στην ταινία thriller Hokum. Ένα συγγραφέας ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ιρλανδίας για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, αγνοώντας ότι το πανδοκείο που θα μείνει είναι στοιχειωμένο. Ο Ιρλανδός σκηνοθέτης Ντάμιαν Μακάρθνι έγινε γνωστός από την ταινία του 24 Οντότητα, νέος σκηνοθέτης. Επιστρέφει με την τρίτη ταινία Hokum από αύριο Πέμπτη στους κινηματογράφους. Για τους φίλους του θρίλερ, πρωταγωνιστεί ο Άνταμ Σκοτ. Επίσης από αύριο έχω διαλέξει άλλη μια ταινία δράσης για τους φίλους του βιντεοπαιχνιδιού Mortal Kombat. Το νούμερο 2 είναι σε ταινία μεταφέρεται. Σκηνοθέτης ο Σάιμον Μακκόιν. Η πρώτη ταινία Mortal Kombat κυκλοφόρησε το 2021. Τώρα έρχεται η συνέχειά της, βασισμένη όπως είπαμε στο βιντεοπαιχνίδι που δημιούργησε ο Ed Boon και John Tobias. Και τρίτη ταινία, με αυτή θα κλείσουμε, είναι ένα φιλμ συναυλία, βασικά concert film, σκηνοθετημένο από τον James Cameron και την Billie Eilish. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Σε παρακολουθούμε σε 3D τη διάσημη τραγουδίστρια από τις εμφανίσεις που έδωσε στο Manchester τον Ιούλιο του 2025, τη χρονιά που πέρασε. Ευκαιρία να ακούσουμε Billie Eilish από την τελευταία της δουλειά που κυκλοφόρησε πρόπερση, Hit Me Hard and Soft. Ένα πολύ ωραίο remix που έχει γίνει στο The Greatest.

Όλα ξεκίνησαν το 2001 για την κυρία Σία από την Αυστραλία. Η Σία που αργότερα μας έδωσε πολύ μεγάλες επιτυχίες, το Chandelier, το Unstoppable και πολλά άλλα, αλλά το 2001 είναι η χρονιά που ξεκινάει. Ο πρώτος της δίσκος ήταν το Drink to Get Drunk. Εδώ ακούμε, βέβαια το ακούμε σε χορευτική έκδοση. Η φωνή της είναι πολύ χαρακτηριστική για τη Σία και συνεχίζει κατά καιρούς να μας δίνει πολλές μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, θα πάμε στις 8 με ένα τραγούδι από το παρελθόν. Θα κάνουμε ένα throwback και θα θυμηθούμε τον τραγουδιστή με καταγωγή Τζαμάικα Βρετανός, Τζαμαϊκανοβρετανός δηλαδή, τραγουδιστής και συνθέτης, Έλορ Μπράουν. Το γνωρίσαμε με το Emma Lynn στην προσωπική καριέρα, αλλά ξεκίνησε, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 6 Μαΐου του 2015 στο σπίτι του στις Μπαχάμες, ο Έλορ Μπράουν. Emma Lynn, μεγάλη επιτυχία στην δεκαετία του 80 και στις αρχές του 90, αλλά ξεκίνησε με ένα συγκρότημα της funk disco σκηνής, τους Hot Chocolate. Αυτούς θα ακούσουμε. Στεφωνητικά είναι ο Έλορ Μπράουν, το θυμόμαστε. Πριν 11 χρόνια έφυγε από τη ζωή. Hot Chocolate, στεφωνητικά ο Έλορ Μπράουν. Heaven is in the backseat of my Cadillac.

0: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
0: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
1: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
0: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
1: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Ξεκίνα την μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510 2410 10 και 6940 530358.
3: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 8.
4: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στου Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στου Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βελιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
7: Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.
8: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

βρήκαμε μετά τις 8 με μελωδίες που ακούγονται πολύ ευχαριστώ όταν καλοκαιριάζει και όταν στρώνει ο καιρός. Μέσα στο 2026 οι Gypsy Kings παρουσίασαν μια νέα συλλογή από όπου ακούσαμε το Love and Liberty με βάση στη Γαλλία. Οι Gypsy Kings που πέρσι ήρθαν και στην χώρα μας, στη Χαλκιδική βρέθηκαν πέρσι το καλοκαίρι, και εδώ πέρα έχουμε ένα αμερικάνικο συγκρότημα, τους Hermanos Gutierrez, από την τελευταία τους δουλειά που κυκλοφόρησαν το 2024, El Bueno El Malo. Αμερικάνοι είναι αυτοί, τριμελές συγκρότημα οι Hermanos Gutierrez, εκ των οποίων τα δύο αδέρφια. Διάλεξα μέσα από αυτό το άλμπουμ το Tres Hermanos. X λέγεται η ολοκληρωμένη τελευταία δουλειά των Cigarettes After Sex. Έχω διαλέξει κάτι από μέσα από αυτό το άλμπουμ.

τον ακούω ανά πάσα στιγμή της ημέρας, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Από το άλμπουμ του Let's Get It On, Distant Lover. Distant Lover. Διάβαζα την ιστορία του προχθές. Έπεσε μια πολύ ωραία συλλογή, το Collecting, στα χέρια μου. Μια συλλογή βινιλίου για τον Marvin Gaye. Και έχει όλη την ιστορία του μέσα. Όταν ξεκίνησε στα 60's και στο τέλος παντρεύτηκε και την αδερφή του Benny Cordy. Ο Benny Cordy ήταν ο ιδρυτής της Motown και ανέδειξε και τον Marvin Gaye, αλλά ήταν και ομορφόπεδο κιόλας ο Marvin Gaye. Έφυγε στα 42 του χρόνια. Τον δολοφόνησε ο πατέρας του, ιερέας ο πατέρας του. Και αργότερα στην αυτοβιογραφία έγραψε ότι η μαμά του λυτρώθηκε με αυτό που έγινε, όσον αφορά βέβαια, γιατί μετά πήγε ο σύζυγός της φυλακή, σώθηκε και η γυναίκα. Τέλος πάντων, ιερέας ήταν, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα. Σκότωσε το γιο του, τον Marvin Gaye, στα 42 του, που είχε μπλέξει και αυτός με ναρκωτικά κτλ. Μετά το χώρισε με την αδερφή του Benny, την αδερφή του Benny Cordy, τον ιδρυτή της Motown, για να γνωρίσει μια 17χρονη, 20 χρόνια διαφορά. Έρχονταν στο στούντιο για, όταν έκανε τις

γραφή του Marvin Gaye, μια 17χρονη, την γνώρισε και κάνανε σχέση, χώρισε με την πρώην γυναίκα του, έπλεξε με τα ναρκωτικά με αυτήν και πολλά πολλά άλλα. Πολύ ωραία πράγματα στην ιστορία της μουσικής και όχι μόνο με καλλιτέχνες, μαθαίνουμε πολλά πράγματα για τη ζωή. Όπως τώρα θα πάμε στο 2002, όπου διεξήχθη ένα poll, μια δημοσκόπηση έγινε για το αγαπημένο τραγούδι όλων των εποχών στη Μεγάλη Βρετανία. 2002 έχει γίνει αυτή η δημοσκόπηση. Στη θέση νούμερο 5 η Madonna με το Like a Prayer, Dancing Queen η Abba στο 4, οι Beatles με το Hey Jude στο 3, ο Τζο Λένον με το Imagine στο νούμερο 2 και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το αγαπημένο τραγούδι των Βρετανών για όλες τις εποχές.

0: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
1: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
0: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
1: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
0: Βουδουλάκη.
1: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
0: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
1: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
0: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 8:30.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.
10: Πρωινή news.gr. Ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα νέα της Καβάλας και ακούστε ζωντανά το ραδιόφωνο της πρωινής.
11: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

ξεκινήσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, με Donna Summer από το 1983, She Works Hard for the Money, και δύο καινούργια τραγούδια, η Poolside με το Other Side, και εδώ έχουμε τους Cannons και το All I Need, το πρώτο σίγγλ από την τελευταία τους δουλειά. Σήμερα το βράδυ έχουμε στις 10 και Champions League. Χθες πέρασε η Arsenal στον τελικό και σήμερα θα δούμε τη συνέχεια της προηγούμενης εβδομάδας, ένα παιχνίδι δεκαετίας, έτσι, 5-4 η Bayer με την Paris Germain. Σήμερα έχει Bayer Paris Germain, την προηγούμενη Τρίτη ήταν Paris Germain Bayer 5-4. Δοκάρια, 9 γκολ, άλλο τι θέλουμε. Για τους φίλους του ποδοσφαίρου, να πάμε άλλη μια φορά πίσω στο παρελθόν. Στην Αυστραλία θα πάμε και στους Gobi Twins. Σαν σήμερα το 2006 έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης και τραγουδιστής του συγκροτήματος με το όνομα Grant McLennan, σε ηλικία μόλις 48 ετών. Πάμε να ακούσουμε Gobi Twins, μέσα από το πιο γνωστό τους άλμπουμ, 60 Lovers Lane, έτσι λέγεται. Έχω διαλέξει το Streets of Your Town.

σε αρχές της δεκαετίας του 80 το γνωρίσαμε με τον Γερμανό Peter Schilling με το Major Tom Coming Home. Αργότερα μέσα στη δεκαετία το 80 έβγαλε και το Terra Titanic που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Σήμερα δεν ξέρω, έτσι με ακούσαμε αρκετά τραγούδια από το παρελθόν. Είχα σήμερα μια τάση νοσταλγίας, δεν ξέρω γιατί.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Λίγα λεπτά μας χωρίζουν πριν το ρολόι δείξει 9. Ανανοούμε το ραντεβού την άλλη Τετάρτη. Γυρνάμαστε στις 6 το απόγευμα. Εκτός και άμα κάνει πολύ ζέστη και δεν έρθω και πάω καμιά θάλασσα. Πλάκα κάνω, χαρτολογώ. Αύριο στις 6 το απόγευμα στην ξένη ζώνη θα είναι ο Νίκος Μαυρίδης και την Παρασκευή στις 7 ο Ηλίας Οικονόμου. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 9.
1: Ακούτε το καλύτερο ραδιόφωνο της Καβάλας. Όπου το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις σημαίνει πολύ μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

93,7 πρωινή FM. Δεν πέσετε.

0: Θα απαντήσει κανείς.
1: Ορίστε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε.
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Ό,τι μπορείτε.
1: Ορίστε.
0: Παίρνω από Καβάλα.
1: Απ' την Καβάλα. Γιώργο, εσύ είσαι.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να πνάρθουμε εκεί στο Λιβάδι. Είναι καλός ο δρόμος.
2: Άσφαλτος.
0: Στροφές.
2: Πολλές.
0: Έχετε κάποιον γνωστό εκεί να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να κλείσουμε κάνα δωμάτιο.
2: Τα Λιβάδια επάνω.
0: Ε, πού, από κάτω κύριε.
3: Θυμάσαι που καθόμαστε και σπάγαμε καρύδια. Και το σφυρί σου ξέφυγε και μου χτυπά. Μην το λες ηλία, μην το λες παιδί του.
0: Χιονίζει.
2: Όχι.
0: Θα χιονίσει.
2: Ναι.
4: Όλοι οι φίλοι μου πήραν ποδήλατο και εγώ ζηλεύω πολύ.
2: Έχω δικό μου τηλέφωνο, έχω από πάνω, δεν έχω από τα Λιβάδια.
0: Το δικό μου το θέλετε.
2: Να το κάνω τι εγώ.
0: Την Καβάλα έχετε έρθει κύριε Στάθη.
2: Πολλές φορές.
0: Γιατί.
2: Έχω και αδερφή πατρεμένη εκεί απάνω στον Ποτιακό.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά.
0: Και καλή χρονιά.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Που καβάλα παίρνουμε.
1: Καβάλα.
2: Το τυρί βουλιώνει μες στο στόμα σου και σε λιγώνει. Ιερό σουβλάκι, καλοψημένο σαγκανάκι.
0: Χιονοδρομικό δεν έχει?
1: Δεν ξέρω.
0: Χιόνι δεν έχει?
1: Δεν ξέρω.
0: Η ταβέρνα τι έχει?
1: Φαγητό μόνο.

0: τσαλάκ.
1: Καλά, καλά.
2: Yo, χιονίζει.
0: Καλή δεν είναι, που να πάει.
1: Όχι.
0: Καλή τραβάν, καϊμπακ τσαλάκ.
1: Αϊτά, σαβαγατά.
2: Αουάιο.
1: Τι θα την γίνει.
2: Τι απέλω.
1: Ε.
2: Αουάι. Πάει και το πέσαι να πάνω.
1: Αϊτά, τι έπαμε.

93,7 πρωινή FM. Δεν πέσετε.